Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star
1: FM. Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς. Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: στην οδό Θάσου, νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνης και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ναι, ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,65% στα $90.4 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,41% στα $85.4 το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλε με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Στο Νεπάλ ξεπέρασαν τους 788 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών, ενώ 2.502 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινέζικη πλευρά των συνόρων οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την τρίτη ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέγε η ταινία η ελληνική. Γυρίσατε! Γυρίσατε, τι να κάνετε, μπορεί να μην γυρίσετε. Ή τέλος πάντων δεν γυρίσατε όλοι, αλλά κάποιοι γυρίσατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επισημαίνει φίλος ακροατής με το που ξεκινήσαμε αυτά που έχω σημειώσει για να σας τα πω. Λέει ο Δημήτρης: καλημέρα. Ανεβαίνοντας στην Εθνική προς Λαμία, πάρα πολλά φορτηγά και αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα. Λέει: δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά λέει τα πίσω φώτα που είναι και επικίνδυνα και δεν τα βλέπεις. Να συνδράμω και να πω λοιπόν ότι σήμερα πρωί-πρωί, με τη μουρμούρα, δεν πειράζει, για να ξεκινήσει η εβδομάδα που είναι και τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να μπούμε από αύριο στον Σεπτέμβριο με στη ζωή μας. Λοιπόν, σε κάποια κομμάτια στο κέντρο, στη διαδρομή την καθημερινή που κάνω, δεν είχε φώτα σήμερα. Γιατί δεν έχουν φώτα, δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς? Τι γίνεται, ακρύβηνε το ρεύμα και κλείσαμε τα φώτα? Δηλαδή στο κατέβασμα της Κηφισίας είχε τμήματα σκοτάδι πίσω. Όταν σας λέω σκοτάδι πίσω, και μάλιστα μία από τις γέφυρες, γιατί περνάμε και τις γέφυρες, ας είναι καλά το 2004 που κάναμε γέφυρες, Κωστάκι, μία λοιπόν, τίποτα, κλεισμένα τα φώτα όλα.
1: Τα τούνελ εδώ στην
0: παραλία. Και εδώ, μπράβο, μπράβο. Ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τρόπος του λέγεται τώρα, λέμε για καμιά ανοησία να περάσει η ώρα. Ο Κωστάκης απέναντι μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Πανός, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και σας καλημερίζει, και εδώ μου λέει μπροστά, όντως. Και εδώ στα τούνελ, εδώ μπροστά στην παραλιακή, τίποτα, φώτα δεν είχε σήμερα. Γιατί, παιδιά? Και ξέρετε, είναι αρκούντος επικίνδυνο αυτό. Πεταχτεί κανένα άνθρωπος μπροστά σου, είναι μόνος σου. Θα μου πεις γιατί είναι τακτικό να γίνεται αυτό. Μα το θέμα δεν είναι να γίνεται τακτικό, το έκτακτο είναι το ζήτημα. Πρωί-πρωί, καταλάβατε, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχαμε το κλασικό αλκοό τεστ για να ξεκινήσει με το καλό. Ε, η εβδομάδα είναι, πώς το λένε, στην αρχή βουλιαγμένη. Λοιπόν, με σταμάτησε εκεί ένας νεαρός. Όλες, από όλες τις πλευρές το είχε πιάσει το σύστημα, το υπηρεσία, είχε βάλει και κόνους, ωραία κλπ. Και να ξέρετε ότι πήγα σφαίρα, διότι το ξέρω τώρα το σύστημα και δεν έχασε και το φανάρι. Και το κάναμε δύο φορές. Γιατί μου λέει: δεν έπιασε καλά, μου λέει ο νεαρός. Τι λέει, δεν έπιασε καλά, του λέω. Κάνε το κοντά, να το κάνουμε το ζήτημα. Και η μόνη διαπίστωση που μου είπε: μηδέν, μα μου λέει μηδέν. Μηδέν. Του λέω μηδέν. Καφέ θες να πιεις καφεδάκι εσύ να ξεκινήσουμε ξανά την μέρα? Αυτό προλάβαμε και είπαμε. Λοιπόν, α, και κάτι άλλο επίσης τώρα για τα πρωινά, για να τα οριοθετήσουμε λίγα, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα έχουμε και καλεσμένους μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Τι θα γίνει με αφορμή την είδηση ότι στη Θεσσαλονίκη, με την έναρξη των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά, κάποιοι πονηροί πήγαν και κάνανε κάτι γκράφιτι, βάλανε κάτι υπογραφές, κάτι ανοησίες κλπ. Έτσι. Εδώ στην Αθήνα, και εδώ που λέει και ο Χώστας, εδώ απέναντι σε εμάς στα τούνελ της παραλιακής, γίνεται ένας μικρός χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Το γκράφιτι, πες ότι, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι πολύ ωραίο, ωραίο να τα κρατήσεις. Αλλά κάτι μουτζούρες, κάτι αυτά, κάτι υπογραφές, κάτι αυτά, κάτι. Αυτά όλα με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι στην προηγούμενη. Τώρα θα μου πεις τι κάνεις αυτό, όχι. Αλλά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε γίνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα αναλάμβανε η Περιφέρεια, και θυμάμαι ότι είχαν περάσει σε κάποια κομμάτια υλικό το οποίο, αν και το ζωγράφιζαν κάποιοι, πολύ πιο εύκολα καθάριζε. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τις ζωγραφιές, τις μουτζούρες, τις υπογραφές, τα συνθήματα με τα σπρέι, με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και μέτρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, βγάζει ένα σπρέι, γράφει την παρλαπίπα του. Θα μου πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μαράνε ψάλτη. Σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σήμερα ερχόμουν λίγο πιο αργά, γιατί ξύπνησα νωρίς, γιατί τα παππούδια ξυπνάνε νωρίς, καταλάβατε τώρα. Και ερχόμουν χαλαρά και τα βλέπα δεξιά-αριστερά. Μα παντού, ρε παιδί μου, ειδικά όπου είναι δημόσιος χώρος, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα είναι μουτζουρωμένα. Ξαναλέω, ένα ωραίο γκράφιτι, ωραίο, μένει πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνει και η υπηρεσία, τέλος πάντων, προγραμματισμένα και οργανωμένα, από το να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε. Σήμερα 31 λοιπόν του μηνός, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας 7 παρά 6. Μάνι μάνι, σχεδόν μία ώρα έχουμε χάσει από το πρωί, Κωστάκη. Και άλλη μία ώρα έχουμε χάσει και από το βράδυ, επίσης, να ξέρεις. Διή ο ήλιος νωρίτερα από τις 8, 8 παρά 3. Σήμερα, 31η μέρα του Αυγούστου, τελειώνει ο Αύγουστος, όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, γιατί τα άκουσα και αυτά χθες. Μου στέλνανε διάφοροι φίλοι διάφορα μηνύματα. Άντε και τέλος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ο τουρισμός είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Μπορεί να είναι και δική μας, λίγοι ενδεχομένως, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Βρε καλό στη Ρέα. Και είχα σημειώσει να σου στείλω μήνυμα Ρέα μετά τις 6.30. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Ρέα, πώς σου φαίνεται η Αθήνα? Ε, είναι λίγο, ε. Δεν είναι. Καλύτερα στην εξοχή. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Σωσόκατο στην Καλαμάτα εκεί, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμία ζώνη υπεραγία Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε εσά που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που γιόρταζε χθε και την Αλεξάνδρα. Τα καλύτερα, παιδιά. Και αύριο Τρίτη έρχεται η ώρα του Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Είναι και η αρχή της Ινδίκτου, ε! Βέβαια. Πλάκα-πλάκα, 4 μήνες κουστάκι για να τελειώσει ο χρόνος. Πότε μπήκε το 26, πότε περπάτησε, πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε τελειώσαν οι 3 μήνες του επίσημα του καλοκαιριού και μπαίνουμε τώρα θεωρητικά. 11 του μηνός εντωμεταξύ ανοίγουν και σχολεία, ε! 11 τι είναι, Παρασκευή, δεν είναι 11. 11 είναι Παρασκευή, Κωστάκη. Ε, βέβαια, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ξέρω, Κωστάκη, ξέρω. 11 Παρασκευή, δεν σας λέω. Καλά, 11 αρχίζω σχολεία Παρασκευή. Ναι, γίνονται αγιασμός και φεύγουν τα παιδιά, ε. Ε, έρχεται η ώρα για να πάνε οι γονείς να πάρουν τα σχολικά. Άρα έρχεται και η ώρα αυτής της συμφωνίας για τις τιμές. Έχω μάθει κάποια πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε. Θα γίνουν και επίσημα ανακοινώσεις εκεί κατά τις 11.30 στο αρμόδιο Υπουργείο. Περίπου 1.700 προϊόντα θα υπάρχουν, λέει, ταμπελάκια τιμών. Οι τιμές γύρω μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το 8% από ό,τι μαθαίνω. Γιατί, λέει, εκτός από τις εκπτώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, οι όμιλοι εταιριών οι οποίες συμμετέχουν και θα κάνουν εκπτώσεις, θα κάνουν εκπτώσεις και τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι οι τιμές δεν θα είναι ίδιες σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ ενδεχομένως να προωθούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το ψάχνετε. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει να κάνει με το γεγονός της το ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να θυμάται τις τιμές των προϊόντων πριν τη μείωση. Αυτό είναι το βασικό. 90 προμηθευτές βλέπω, 12 σούπερ μάρκετ, τα οποία συμμετέχουν, λέει, και εταιρείες με σχολικά είδη, και τα σχολικά είδη κοστίζουν πολύ ακριβά, η αλήθεια είναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πεις, Ψάλτη, λύνεται το ζήτημα με αυτά τους 1.700 κωδικούς? Εντάξει, δεν λύνεται, αλλά δίνεις μια ανάσα. Βοηθάς λίγο για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν αυτές οι τιμές, που θα είναι είτε 2 μήνες είτε μέχρι τις 31/12. Προσέξτε, τα προϊόντα, λέει, μπορεί να εναλλάσσονται, δεν θα είναι τα ίδια. Ελπίζω καταρχήν να είναι προϊόντα αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή που μπαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα στα σπίτια μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό, έτσι δεν είναι? Να μπαίνουν προϊόντα, να είναι λίγο φτηνότερα, ούτως ώστε να περπατάει καλύτερα η τσέπη του καταναλωτή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εγώ και όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι λένε το αντίθετο, αλλά εγώ νομίζω ότι μάλλον είναι λίγο θεροβάμονες αυτοί, ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός του τι έσοδα μπαίνουν σε ένα σπίτι. Άρα το αυτονόητο είναι ότι προσπαθείς να μειώσεις τις τιμές, να βελτιώσεις την κατάσταση. Όχι ότι θα έχουμε τη νύχτα με τη μέρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, έτσι. Είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού, ελπίζουμε, ξαναλέω, με λαϊκά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τι να σας πω, το φαράσι και η σκούπα, αλλά είναι το γάλα, είναι το τυρί, είναι το σαμπουάν, είναι τα καθαριστικά, είναι τα άλλα που βάζουμε στα πλυντήρια, πώς είναι αυτά τα απορρυπαντικά. Στα απορρυπαντικά, εδώ μεταξύ, έχω μάθει διάφορα, ότι όλο και μειώνονται οι μεζούρες. Πώς γίνεται αυτό να μειώνεται η μεζούρα και οι τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες τρίπλες. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό, Κουστάκι. Καλά όλα αυτά με την ιστορία με τις τιμές, που είναι σημαντικό προφανώς. Εμείς όμως ως καταναλωτές μπορείτε να μου πείτε σε σχέση με άλλες χώρες γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Δηλαδή, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ψάλτη. Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν ένα προϊόν είναι ακριβό ή αν, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και με την κρίση, μπήκανε κάποιες επιχειρήσεις και μειώσανε χωρίς να το πουν την ποσότητα του προϊόντος την οποία πουλάνε. Εμείς όμως ως καταναλωτές, θα μου πεις γιατί δόθηκε κάποια, δεν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε σε κάποια προϊόντα ότι κάνανε τέτοια κόλπα, δεν τιμωρούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τι σημαίνει δεν τιμωρούμε? Ότι τα συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε. Οπότε και οι επιχειρήσεις βρίσκουν και κάνουν. Θα μου πεις όμως, υπήρξε, παιδί μου, μία ανακοίνωση ενδεχομένως από κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουμε και αυτό επισήμως, ονομαστικά. Διότι θα έχουν ζητήματα με τις εταιρείες μετά. Νομικές εμπλοκές με τα ζητήματα που μπορεί να θέσουν από τη δική τους πλευρά οι εταιρείες. Α, επίσης να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση του κύκλου για την επιδότηση των καυσίμων, κυρίως του ντίζελ. Κανονίστε την πορεία σας αρμόδιοι. Τα 10 λεπτά είναι λίγα για τον ντίζελ. Όταν έγινε περίπου στα 2 ευρώ, 1,90 τόσο το είδα σήμερα νωρίς το πρωί. Σε όλη την επικράτεια είναι και αυτό πάνω, οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, η οποία κοστίζει, το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για τον κρατικό κορβανά θέλω να πω, αλλά θα πρέπει να μειωθεί, διότι τα 2 ευρώ του ντίζελ στα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μεταφέρουν το κόστος και στα προϊόντα. Κάποιος το πληρώνει, και ξέρετε ποιος το πληρώνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ξέρετε πολύ καλά ποιος πληρώνει το μπουγιουρντί που έρχεται. Α, τώρα που λέω και για μπουγιουρντί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, χτυπήσανε οι Αμερικανοί χθες. Απάντησαν οι Ιρακινοί χθες. Όχι, τα ξημερώματα δεν είναι χθες. Λοιπόν, και βλέπω τώρα στις αγορές οι οποίες έχουν ανοίξει, ακούμπησε τα 90 το Brent. Θα μου πεις, το έχουμε μάθει το παιχνίδι τώρα, ψάλτη. 6 μήνες γίνεται αυτή η ιστορία. 6 μήνες, παιδιά, πόλεμο, Το χωνέψαμε και αυτό το πόλεμο. Το χωνέψαμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, Κωστάκι. Έχουμε τον άλλο πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Σκοτώνονται και εκεί, με τα drones και λοιπά. Έχουμε τώρα και αυτό το πόλεμο. Αυτή την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε στη Μέση Ανατολή, με όλα όσα έχουν γίνει στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά, λες και είναι το σπίτι μας. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξαναείδα. Εκεί στα στενά του Ορμούς υπάρχει ένα, το βλέπω, είναι ο πομπός του, ήταν μάλλον ο πομπός του ανοιχτός, έχει να δώσει στίγμα εδώ και 18 ώρες. Είναι ένα αμερικανικό, ένα από τα δύο που ήταν το ίδιο. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη ρότα του Ιράν. Δηλαδή είναι στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρώτα ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Αλλά μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να ξέρετε. Α, βλέπω και δεύτερο αμερικανικό. Όχι, δεν είναι αμερικανικό αυτό, ψέματα, είναι εμπορικό πλοίο. Λοιπόν, αλλά βλέπω μια ψιλοκίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και πλοία τα οποία περνάνε χωρίς να έχουν πομπούς ανοιχτούς, για ευνόητους λόγους, έτσι. Περνάνε και έχουμε εκεί αυτά που έχουμε. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το περιστατικό με το πλοίο που βούλιαξε στα κατεχόμενα. 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, έβλεπα αυτά που ανεβάσανε τα τουρκικά, τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο πλοίο, που ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα σωσίβια να τα φορέσει. Οι άλλοι, λέει, του πλοίου την κοπανίσανε με το που έγινε η στραβή. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κύπρου είπε, πρότεινε να δώσει βοήθεια, είπε δεν θέλουμε βοήθεια, λέει, από σας, μόνοι μας. Χαζό τουλάχιστον, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Όσο πιο γρήγορα και πιο άμεσα δύναμη εκεί, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να σωθούν άνθρωποι. Και να πω τώρα με αφορμή αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράφεται σήμερα 11 η ώρα, μάλιστα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε για το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος υπουργός. Σήμερα βλέπω στο Τελ Αβίβ, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, θα είναι, λέει, και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Ο Νίκος Δένδιας βέβαια είναι στο Δουβλίνο για την Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς έχει ενημερωθεί για τα δέοντα ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας, ο οποίος μάλιστα έλεγε για τα ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ανάγκη να υπάρξει η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε απέναντί μας την Ελβετία. Αν είχαμε την Ελβετία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Τώρα, στα αξιοσημείωτα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω να πω ότι οι Ισλανδοί είπαν ότι δεν θέλουν έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθούν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, λέει, η επαρχία, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες της Ισλανδίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ισλανδία. Εκεί δεν έχει αγρότες με την έννοια τη δική μας, ότι παίρνουν. Εκεί είναι ηφαιστιακό το μέρος. Αλλά έχουν κτηνοτροφία, κάργα, πρόβατα περπατάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται χιλιάδες. Λοιπόν, το Ρέγιαβικ είπε ναι, η επαρχία είπε όχι. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Και εκεί μάλλον έχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, οπότε το κλείσανε πριν καν ξεκινήσει η ιστορία με το δημοψήφισμα. 52,5% όχι, 47,5% ναι, οπότε πριν προλάβει να ξεκινήσει, έκλεισε η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα τα πούμε και αργότερα, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έρχεται η ώρα και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο και της συνέντευξης. Νομίζω πότε είναι, 3 του Σεπτέμβρη είναι το Πασόκ, μην τον μπερδεύουμε. 2 του Σεπτέμβρη είναι και ο Τσίπρας πάνω. Κάνει την ανατροπή ο Τσίπρας εκεί πέρα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα θέσει κάποια πράγματα εκεί πάνω για τα μικρά και τα μεγάλα, τα οποία τα οριοθετεί η πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που είναι και Αλέξη Τσίπρα, βέβαια αργότερα θα είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε ο Υπουργός Υγείας. Χθες έκανε μια ανάρτηση ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης, αναφορικά με την τοποθέτηση που έκανε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσούτσιας, δεξιχέρι δημοσιογράφος, δεξιχέρι του Αντώνη Σαμαρά, για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει επιχειρήματα, νομίζω θα τα κουβεντιάσει αργότερα και με τον Άρη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Τώρα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πολλά, έτσι βάλεις σε ένα προγραμματισμό να τα κουβεντιάσουμε. Θυμίζω ότι σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στο νέο πρόγραμμα, το μεσημέρι στις 3 έρχεται η ολοκένουργια εκπομπή στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 το μεσημέρι οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσο χωράνε στο μεσημέρι και το απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερα. Φιλτράρουν την επικαιρότητα.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Είναι εδώ. Ακούστε λοιπόν στους τίτλους, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30 ανά προϊόν. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διαμπερές τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ τον νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Την νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς ως αντίπεινα. Άνοδο πάνω από 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε, άρα κάποιοι γυρίσατε. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Καλημέρα Δημήτρη μας, καλό δρόμο παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά. Καλημέρα να πω στην γειτόνισά μου, η οποία περιμένει, λέει, με αγωνία, λέει, τη μείωση των τιμών. Για να δούμε, γειτόνισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Κώστα, επειδή εσύ μου στέλνεις πολλά μηνύματα, κριτικός γαρ. Μια τραγουδάρα όμως κριτική που μου έστειλε ένας άλλος φίλος, δεν μου την έχεις στείλει εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε καλά, είναι μεγάλο, δεν είναι, απέξε 7 λεπτά τραγούδι. Αλλά το τελευταίο δίλεπτο που είναι εκπληκτικό, θα τα ακούσουμε στις 7 μετά το μαγκαζίνο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων να ακούσουμε εκεί. Σήμερα γυρίζει και η κυρία Σούζη, θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε και τον κολλιό Μιχάλη, ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει. Κίνηση δεν βλέπω εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, παιδιά? Εκεί στη λεωφόρα Αθηνών κάτι βλέπω πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλεξάνδρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Δημήτρη. Και στον παράδρομο, λέει, των Ινοφύτων, που είναι γεμάτο βιομηχανίες, κυκλοφορούν πατίνια, λέει, χωρίς πολύ να έχουν φώτα ή σήμανση. Έχει πολλές φορές, λέει, και περιορισμένη ορατότητα και τα φώτα, λέει, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, είναι αρκετά επικίνδυνο, λέει, να οδηγεί το πρωί και να προσπαθεί να βρει, λέει, που βρίσκεται ο ποδηλάτης πεζός, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια. Άρα αναγκάζονται οι άνθρωποι εκεί να περπατάνε πάνω στον δρόμο. Λοιπόν, τα μάτια στις 14. Ο κ. Κιμιονής μας λέει ότι σήμερα είναι και του Αγίου Διαδόχουλη. Επίσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες Κυριακή το κόμμα του κ. Τσίπρα, λέει, διορίστηκε, λέει, ο κ. Πέτρος Κόκαλης για το ψηφιακό κόμμα. Ναι, το είδα και τα ονόματα. Κάποιοι Πασόκοι, κάποιοι, λέει, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος από αυτούς που ανακοινώθηκαν χθες ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, καλημέρα κ. Κιμιονή. Καλά, θα φανεί τώρα αν είναι, πώς το λένε, έτοιμο σε όλους τους τομείς στο συγκεκριμένο κόμμα ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέω και εγώ. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, τα παππούδια. Βαγγέλη, εσύ τώρα που είσαι 53 και ξυπνάς 5.30 για να πας δουλειά στις 8, σκέψου και τον παππού που μιλάει τώρα, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να ξυπνήσει στις 3 και ξυπνάει 1.30 μόνος του. Εγώ για το Άγιο Όρος σας το λέω, εκεί πάμε, Άγιο Όρος, να ξυπνάμε, να μην γελάς Κωστάκη, να κάνουμε όρθρο κάθε μέρα και μετά μας πιάνει η παραζάλη κατά τις 9.30-10, να ξέρετε. Λοιπόν, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174, για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, τα στέλνετε όλα και έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω. Μια από τις οθόνες που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, που και σήμερα δεν θα ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει. Η εξαιρετική κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που μου βρήκε το υπέροχο κριτικό τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί πρέπει έχει και δουλειές ο άνθρωπος, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, να πούμε 2-3 κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα, για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν, και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κ. Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απιστία των κερδών υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε, το ζούμε και το βιώνουμε κύριε Ψάλτη ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Να πούμε 2-3 κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα, για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν, και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κ. Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απιστία των κερδών υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε, το ζούμε και το βιώνουμε κύριε Ψάλτη ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και

0: υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει απληστία των κερδών, υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε, το ζούμε και το βιώνουμε, κύριε Ψάλτη, ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, να αυξάνονται καθημερινά. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης, βλέπουμε από τις πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα όπως είναι σαμποάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά, μαλακτικά, συνέχεια να αυξομειώνουν τις ποσότητες. Δηλαδή τι εννοώ, τον ένα μήνα ήταν 50 μεζούρες το απορρυπαντικό, έγινε 45 μεζούρες την ίδια τιμή με τις 50, αλλά επανήλθε πάλι 50 με 2 ευρώ ακριβότερα. Σήμερα που μιλάμε το 50 έχει γίνει 45, 44, 42. Ναι. Αυτή είναι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών προκειμένου να συγκρατούν, θα έλεγα, τις αυξήσεις, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις γίνονται, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα σαμπουάν, από 400 ml γίνανε 360, τώρα έχουν γίνει 330 και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μαλακτικά, με τις μεζούρες, όπως ήταν 60 μεζούρες, γίνανε 59, γίνανε 58, οι 50 γίνανε 49, οι 30 γίνανε 29 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε καθημερινά, κύριε Ψάλτη, είναι ότι το κύμα της ακρίβειας δεν έχει ανακοπεί. Η σημερινή που θα ξεκινήσει...
1: Μου επιτρέπετε πριν πάω εκεί. Βλέπω όμως τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αρμοδίως τον περασμένο μήνα, ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ φαίνεται να είναι αρνητικός. Θα μου πεις και τι έγινε, αν έχουμε 10, 12, 14, 18 μήνες αυξήσεις κάθε μήνα που μπορεί να είναι 2,5-3%, είναι πρώτη φορά, ο πρώτος μήνας που λειτουργεί ανάποδα. Άρα λέει κάποιος, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δει, σιγά σιγά έχουμε μια ανάσχεση η οποία θα δούμε πώς θα πάει.
0: Κύριε Ψάλτη, ξέρετε, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τον πληθωρισμό, το κάθε ένα έχει το δικό του ειδικό βάρος.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω, τον μήνα Ιούλιο το μοσχάρι αυξήθηκε σε ποσοστό 14,4%, το κατσίκι και το αρνί αυξήθηκε 12,3%, το χοιρινό και το κοτόπουλο 3-4%, τα τυροκομικά αυξήθηκαν. Εκείνο το οποίο μειώθηκε πάρα πολύ είναι η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, περίπου στο 59%.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτά προκύπτουν και ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4% τον μήνα Ιούλιο. Mm-hmm. Αλλά τα προϊόντα, σας είπα, τυροκομικά, αυγά, ζύμες, μαργαρίνες, κρεατικά, ακόμα και τα πουλερικά και το χοιρινό και τα μοσχάρι και κατσίκι και αρνί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Τώρα να σας πω, από την εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που κυνηγάει, ως τα ζητήματα των τιμών κλπ, γνωρίζουμε αν στα καρτελάκια τα οποία θα αναρτηθούν στα προϊόντα και θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, αν θα υπάρχει η προηγούμενη τιμή ή θα έχουμε μόνο την έκπτωση? Α, να σημειώσω καταρχήν ότι η έκπτωση θα είναι δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι θα είναι από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και μία έκπτωση που θα, κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές, υπάρχει όμως αυτό, ότι θα το δίνει και κάποιο σούπερ μάρκετ, το κάθε σούπερ μάρκετ. Και αυτή η έκπτωση του σούπερ μάρκετ, λέει, μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Να είναι διαφορετική, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να προτιμούν κάποια προϊόντα να τα έχουν λίγο φθηνότερα στα όρια του ανταγωνισμού, ας πούμε.
0: Να πούμε ότι αυτός πλέον έχει στην Ελλάδα ως θεσμός. Το ζήσαμε το 2024 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω.
1: Ναι.
0: Το ζήσαμε το 2025 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και το ζούμε και τώρα με την εθνική εθελοντική, να τονίσω εγώ,
1: ναι,
0: πρωτοβουλία, με τους κωδικούς, τους οποίους μέχρι στιγμής που από σήμερα ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, για εμάς τους καταναλωτές αλλά και για εσάς τους δημοσιογράφους είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη ποιοι είναι οι κωδικοί, είναι άγνωστη πόσοι κωδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και ποιες εταιρείες βιομηχανίες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Θα τα μάθουμε κατά τις 11. Ναι,
0: εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Ψάλτη, να πω ως καταναλωτές, είναι να αγοράζουμε ή να αγοράσουμε φτηνότερα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας, για το νοικοκυριό μας, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, από την τιμή την οποία τα αγοράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εάν η πρωτοβουλία αυτή, οι μειώσεις γίνουν από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, και αυτά είναι το 25% των προϊόντων.

0: πηγαίνω το σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά που βρίσκονται σε προσφορές και αυτά συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, τα αγοράσουμε φθηνότερα, βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν η μείωση της τιμής γίνει στην αρχική της τιμή, πιστεύω ότι θα δούμε και προϊόντα, κύριε Ψάλτη, τα οποία ενδεχομένως να τα αγοράσουμε και ακριβότερα.
1: Ναι, να σας πω, έχουμε εικόνα γενικότερα το γεγονός ότι επειδή υπήρχαν προσφορές τώρα στα σούπερ μάρκετ, αυτές οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή λόγω αυτής της μείωσης σε κάποια προϊόντα θα πάψουν να υπάρχουν?
0: Εγώ πιστεύω, κύριε Ψάλτη, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί αν πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προσφορές, τότε ζήτω που καήκαμε. Θα είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν προσφορές οι οποίες ξεκινάνε από το 30, 35, 40, 45 έως και 50%. Και αυτές οι προσφορές γίνονται επιτιμολογίου από την βιομηχανία προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό γίνεται, θα έλεγα, κυκλικά σε όλα τα προϊόντα όλο το μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Απλά αυτή την εβδομάδα ή αυτό το 15ήμερο έχουν αυτό το 25% των κωδικών, το επόμενο 15ήμερο έχουν το άλλο 25% και αυτό mm-hmm. έτσι πάει συνέχεια ρολόι όλο το χρόνο. Εάν λοιπόν αυτοί πάψουν να υπάρχουν ή μειωθούν, θα έλεγα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εάν από τη μία κερδίζω 2, 3, 4 λεπτά και από την άλλη χάνω 50 λεπτά, 1 ευρώ γιατί σταμάτησε η προσφορά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρον άδωρο για τον καταναλωτή.
1: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε κατανοητική συνείδηση, κύριε Ραυτόπουλε? Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έλεγα και νωρίτερα, κάναμε και μια κουβέντα χθες που μιλήσαμε λίγο για εν ώψη της σημερινής επικοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής άγεται και φέρεται χωρίς να επιβάλλει με τον τρόπο του ποινές σε προϊόντα που, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιες πονηρές εταιρείες μείωσαν, ας πούμε, την ποσότητά τους και όταν έγινε γνωστό, δεν νομίζω να είχαν και κάποια συνέπεια.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και θα προσθέσω, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Ο λόγος είναι, κύριε Ψάλτη, ότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνει είναι, σύμφωνα με τα χρήματα, το εισόδημα το οποίο έχει, να μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έξω μετά από 2, 3, 4 ώρες, ψωνίζοντας, βλέποντας τα πιο φτηνά προϊόντα ή τα προϊόντα της ετικέτας που είναι σίγουρα φτηνότερα από τα επώνυμα προϊόντα,
1: ναι,
0: να κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει, θα έλεγα, καταναλωτική συνείδηση και δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και την ημέρα
1: της αποχής
0: και τις ημέρες της εποχής που είναι να κάνουμε, να έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει ακόμα και αφίσες, έχουμε καλέσει τους καταναλωτές την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή που είναι το Μάρτιο να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι με λύπη μου το λέω, ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μία μικρή συμμετοχή, αλλά ήταν για τα δεδομένα και την ακρίβεια την οποία έχουμε, ήταν πολύ μικρή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, με αφορμή τις ανακοινώσεις αλλά και το αυτά που θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μια αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του, βέβαια δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία, μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, και τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, δύο εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τρέχετε να βρείτε εισιτήρια και δεν θα βρείτε εισιτήρια. Άρα, ticketmaster.gr για τη συναυλία που φέτος αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε δύο εβδομάδες ακριβώς, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη αυτή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για την φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους, αλλά και για ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν, όπως πάντα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
18: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
1: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 7 παρα 10 γυρίσαμε μετά τις διαφημίσεις. Την κέλα ήταν αυτή η ΑΕΚ, αλλά χθες σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ είσαι που λέει και ένας φίλος μου, βεβαίως. Λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Άμα έτσι ξεκινάς, λοιπόν, στο 97 το γκολ. Στο 97 το γκολ. Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και σήμερα 7.30 ώρα το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Προηγούνται με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι ο ΙΑΕΚ, ο Όφη και παρακάτω. Στην επόμενη αγωνιστική, Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ωραία ντέρμπι, ε! Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Αυτά για τα αθλητικά. Ο Έρμος ο Κωνσταντέλιας τι έπαθε, ρε παιδιά, να πούμε. Το γλωσσοφάγανε το παλικάρι. Δεν ξέρω, θα χάσει όλη τη σεζόν τώρα, δεν ξέρω. Έπαθε ρήξη χιαστού, ε. Το παλικάρι το Έρμο. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά. Βλέπω και μια φίλη ακροάτρια πρωί-πρωί του στέλνει ένα μήνυμα. Εδώ πια είναι, φίλη μου, η Μέρη. Τον έφαγαν με το μάτι του στο Κωνσταντέλια. Άντε να επανέλθει, λέει τώρα το παιδί. Θα επανέλθει, τι να κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παλαγιώτης από την Λιλιούπολη μου λέει, ψάλτη καλημέρα. Στα 70 μου χρόνια, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ να μπορώ να αγοράσω με άνεση, λέει, προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάντα, λέει, ήταν ακριβά. Μεγάλη κουβέντα, λες, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Νίκος εντωμεταξύ μου λέει το εξής, με αυτά που έλεγα νωρίτερα και για την ιστορία με τα γκράφιτι και τις σφραγίδες και τις μουτζούρες κλπ. Ταξιδεύω, μου λέει, Γιώργο, πολύ λόγω της δουλειάς. Αυτό το χάλι, λέει, με τα γκράφιτι δεν το έχω δει, λέει, πουθενά άλλου. Καλά, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Η έκταση του προβλήματος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Το άλλος έχει ένα σπρέι και όπου βρει και ό,τι βρει, κάθεται. Μη σας πω τι γίνεται με τα σήματα κυκλοφορίας και με, τις, με τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω. Τι κακό πράγμα και αυτό εντωμεταξύ. Στη γειτονιά μου πριν από μια εβδομάδα, που δεν είχε και κόσμο να σας πω την αλήθεια, έγινε ένα τροχαίο. Λοιπόν, και όταν φώναξαν, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, σύγκρουση έτσι, διασταύρωση των οδών κλπ. Υλικές ζημιές, και με το που φώναξαν τέλος πάντων και την τροχαία, παρόλο που δεν ήρθε, περάσαν από εκεί της Δίας κλπ. Διαπιστώσανε ότι στο stop που υπάρχει στη μία από τις δύο πλευρές, λοιπόν, είχαν βάλει μπόλικα αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί, λέει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Κάμερες παντού και τιμωρία, έτσι να πέσει. Να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση της κατάστασης. Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού. Δεν ελπίζω να στεναχωρηθεί ο παππού για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στην Κύπρο. Χαιρετισμού. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: γυρίζουν οι Αθηναίοι και θα ρεμίσει η επαρχία, λέει, απ' όλα. Λέει ο Μιχάλης στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χαμός. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα. Η ακρίβεια, λέει, σίγουρα είναι μείζον ζήτημα σήμερα. Προφανώς. Νομίζω ότι από σήμερα το μεταξύ ξεκινάνε και οι. Οι δημοσκοπήσεις και κυλιόμενες και λοιπά, και θα μετρήσουν και το πριν και το μετά, μετά τις ανακοινώσεις του και τις ομιλίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την άλλη, το άλλο Σάββατο είναι η ομιλία, 90 δεν θα επαναλαμβάνω, 90 χρόνια . Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νόντα. Μου λέει: παρά το ότι συμφωνώ με τη γενική ιδέα, λέει, ως ομοσπονδία καταναλωτών, εκτός, λέει, από το να καταγράφει τις αυξήσεις, τι άλλο κάνουμε για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας στη μέση των πολυεθνικών? Τι συμβουλές μας δίνει ο κύριος Πρόεδρος? Ο κύριος Πρόεδρος διαπίστωσε αυτό που διαπιστώσαμε όλοι, αγαπητέ Νόντα, ότι δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε για κάποιους λόγους ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά. Να πω καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο, στην Ηρώς, την περιοχή του Γκίζη, τον Εύδωρο, το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, το Σωτήρι στην Αγία Παρασκευή. Πού είναι ο άνθρωπός μας στην Καβάλα, η φίλη μας η κυρία Ελένη? Καλά, δεν λέω το όνομά της. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Τι κάνετε, κυρία Ελένη, πώς είστε? Καλημέρα και στο Μαστροντίνο. Χαιρετισμούς. Η Καβάλα μου αρέσει πολύ, να σου πω, αγαπητέ αδερφέ ημών, πολύ μου αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 7. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν βλέπω εγώ σήμερα. Α, όχι. Εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα. Όχι πολύ, αλλά έχει κίνηση. Όχι, επαναλαμβάνω, την κίνηση την κανονική. Και στο ποτάμι που συνήθως τέτοια ώρα είναι φορτωμένο, βλέπω ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Άρα κρατιόμαστε και με αυτή την ιστορία. Οι αγορές στην Ασία και γενικά στην Ανατολή που έχουν ανοίξει, στο κόκκινο τις βλέπω. Η Ιαπωνία υποχωρεί 1.13. Κάτω και το Hong Kong 0.65. Η Αυστραλία οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη 0.10. Τι γίνεται με το χρυσό? Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Έχει χάσει κάτι. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στα 4.700. Τώρα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα στα ζητήματα αυτά. Θυμίζω ότι τη νύχτα είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς, σε ένα νησί εκεί της Τεχεράνης, διότι εντόπισαν, λένε οι Αμερικανοί τα λένε αυτά, ισχυρίζονται έτσι, ότι ήθελαν να ρίξουν νάρκες πάλι, λέει, οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς και τους πρόλαβαν και ανταπάντησαν τα χτυπήματα οι Ιρανοί μετά από περίπου ένα μήνα χτυπήματα. Θυμίζω, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, οικονομικά μέτρα. Δεν ξέρω βέβαια τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην οικονομία του Ιράν. Να σημειώσω μόνο ότι ο πληθωρισμός και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλός. Η ισοτιμία, λέει, του νομίσματος είναι απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, είναι κάθε μέρα όλο και χειρότερη. Δηλαδή υποχωρεί το νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, η οποία επέστρεψε. Η Μελάνια που λέω κι εγώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα είναι εδώ και η κυρία Σούζη. Θα περάσουμε υπέροχο. Ο κύριος Κολιομιχάλης. Χάμος θα γίνει μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Την καλημέρα μου.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν...
14: Star FM 93.
15: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
18: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
17: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έμιλι Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Η νέα πρωτοβουλία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδοθάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διέμπερες τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα Επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Οδογραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράνου αντίπεινα επιτέθηκαν τη νύχτα εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η εθνική πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα εξαλλού αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, έκανε λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
1: Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί και αμέτωχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων. Προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται. Είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12%. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του.
0: Στις τιμές των καυσίμων και στα μέτρα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατριούχων Εμπορών Καυσίμων.
2: Πρέπει η μείωση αυτή να γίνει άμεσα, γιατί τα αγαθά ξεφεύγουν, το παραγωγικό κόστος ανεβαίνει και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
0: Η αντιπολίτευση επιχειρεί την ίδια ώρα να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια, με το ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δις ευρώ που είχε στη διάθεση της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σήμερα, προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανηλικούς γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, 28χρονος στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα, καθώς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφονται 232 περιστατικά και 19 θάνατοι έως σήμερα. Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος του ιδίου Θεόρος Βοδρός Βασιλακόπουλος μίλησε για το θέμα, να τον ακούσουμε.
3: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140, ένας αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου, ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
0: Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Σημειώνεται πως το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την 5η μέχρι και χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαρακ του Ιράν, όπου όπως υποστηρίξαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης, ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, αντίπεινα, επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαρακ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,3% και διαμορφώνεται στα 90,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2% και βρίσκεται στα 85,1 δολάρια ανά βαρέλι. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορκίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε 4 συλλήψεις σε Χανιά και Τολοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιανού από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάσει των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρη Σόφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός τα σενάρια σύμφωνα με το οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην πρώιμη τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ επίσης.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του μήνα. Σιγά σιγά αρχίζει και η κίνηση, η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί. Θα είμαστε πλέον στους ρυθμούς μας όταν ανοίξουν και τα σχολεία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετή κίνηση τηρουμένων των αλλογιών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, συναντάμε κίνηση αυξημένη μετά τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από όσο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και βεβαίως στον Σκαραμαγκά, τόσο η λεωφόρος Χιστού όσο και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δαφνιού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουν χαμηλές ταχύτητες και ελαφρύ μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλό από καλό καιρό, όχι ακόμα καλό φθινόπωρο.
0: Όχι.
8: Έτσι. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρει, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ φαίνεται πως την Πέμπτη θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, συγγνώμη, την Πέμπτη στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Να ξέρετε ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούτε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της νεολαίας στην Κρήτη. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος Αηδός, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω και περισσότερα πράγματα, κάνει και συναυλίες και λοιπά και γίνεται, λέει, της κολάσεως με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου το πρότεινε, να ξέρετε, φίλος ακροατής, όχι από την Κρήτη. Το λέω αυτό και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος γενικότερα μου στέλνει πολύ ωραία τραγούδια κριτικά και τα ακούω όλα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούσατε ήδη την κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Καλημέρα, μισό. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πρέπει να πω λοιπόν εικόνα, εγώ μεταφέρω εικόνα. Έχει μια αέρινη, ένα αέρινο μαύρισμα.
1: Ναι, είμαι ακόμα σε mood καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραίο, αμφίεση δεν περιγράφεται. Χαμογελαστή, σχετικά ξεκούραστη. Γιατί
1: ξεκούραστη.
0: Ναι, εντάξει. Να ξέρεις,
1: να μην παραπονιέμαι.
0: Ναι, την περασμένη εβδομάδα που είπατε, κυρία Χριστίνα, μας φάγαμε και τον καύσωνα.
1: Ναι. Εδώ, αυτό λέω. Με καύσωνα σας άφησα, με καύσωνα σας βρήκα. Δηλαδή, έλεος. Ναι.
0: Η αλήθεια ήταν ότι τις τελευταίες μέρες, το καταλάβατε, ένιωσα ότι εκεί που ήσασταν. Είχαμε πολύ πράγμα, παιδί μου.
1: Και εμείς το βράδυ κοιμόμασταν όμως.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εμείς δηλαδή, εδώ να πω, δεν είχαμε πολλά θέμα. Δηλαδή το μεσημέρι έκανε ζέστη. Όμως αν είχες λίγη σκιά και φύσαγε ένα ψηλό αέρα, ιδίως όταν φύσαγε άβρα,
0: ναι,
1: ήταν θάλασσα και ήταν θαύμα. Αλλά το βράδυ κοιμόμασταν. Καμιά μέρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι. Εδώ στην Αθήνα τα σπίτια
1: έχουν
0: ζεσταθεί πάρα πολύ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και παρότι ότι ψηλοέπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Έπεσε, ναι.
0: Δεν έχω, θέλει χρόνο τώρα τα σπίτια πάλι να δροσιστούν.
1: Δηλαδή, σήκωσα τέντα, προσπάθησα να ανοίξω τα παράθυρα με το Σάββατο το πρωί που είχε έτσι και μια πολύ ωραία δροσιά. Αλλά το σπίτι, τύχη, ζεματάνε. Δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα τι γίνεται, κύριε
1: Τώρα τι γίνεται. Η ζέστη συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Δεν θα είναι υπερβολές. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα δούμε 38 και 39 βαθμούς για την Αττική, μιλάω, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά ένα 35-36. Από 34 μέχρι 36 θα το δούμε. Μποριαδάκι θα έχει όλη την εβδομάδα. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την Πέμπτη. Πέμπτη και Παρασκευή να φτάσει στα 6 και το κάτω 7 μποφόρ, μέχρι 6 το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ στην Αττική το ίδιο. Και θερμοκρασία εκεί, στα ίδια επίπεδα σχεδόν όλες τις ημέρες. Η περισσότερη αστάθεια φαίνεται να είναι την Πέμπτη, σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά. Από κυματινή αστάθεια εννοώ. Ενώ την Τετάρτη θα είναι στα κεντρικά και βόρεια. Δευτέρα, Τρίτη και βόρεια, ορεινά. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτά? Από τους κεραυνούς υπάρχουν κεραυνοί οι οποίοι είναι χωρίς νερό. Δηλαδή θέλω να πω είναι ξηροί κεραυνοί. Αυτοί παίρνουν φωτιές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή ότι έχουν πολλές φωτιές, έχουν ανάψει από κεραυνούς και έχουν απάνω στα πνά. Ευτυχώς πιάνουν γρήγορα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Τύμφη που ήταν στα 1500 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και αυτοί την έχουν σβήσει. Τα νέρπουσα αυτή και έκαιγε για κάνα 2-3 μέρες. Ξέρεις,
0: έχουμε πάθει ζημιά με τις έρπουσες πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Αλλά ευτυχώς την πιάσανε γρήγορα, μπήκαν και κάτι δασοκομάντος μέσα. Δηλαδή τώρα είναι 3 μέρες, χθες δεν είχε καπνό καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου, Αύγουστο. Δύσκολο με τον πολύ αέρα και περιμέναμε να φτάσει 17 ο μήνας για να πούμε ότι επήρε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που είχε τα 10-11 μποφόρ με την πυρκαγιά στο δυτικά του νομού, μας πήρε παράθυρο από τα τροχόσπιτα.
0: Έφυγε. Με τόσο πολύ αέρα. Μες τη νύχτα.
1: Όχι μέρα. Που τα είχαμε κλειστά και ξέραμε.
0: Κατάλαβα. Την νύχτα που πέφτει και
1: την νύχτα που υποτίθεται ότι έπεφτε, με μια ρηπή πέταξε το παράθυρο. Είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν μου είχε ξανασυμβεί.
0: Είναι δυνατόν κι όμως.
1: Πάντως τόσο αέρα στο Θυμάρι, γενικά στα ανατολικά και νότια του νομού, και είχα να το δω χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Okay.
1: Δηλαδή να γίνει τραπεζάτος που λέμε. Όχι καρεκλάτος, και αυτό τον έχουμε τακτικά. Να παίρνει, να θέλει να πάρει τραπέζι.
0: Ναι, να μεταφέρει αυτό, η δύναμή
1: του να μπορεί να μεταφέρει αντικείμενο βαρύ. Είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Γενικά, ναι, ήταν. Ναι. Είχαμε. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν καλό το φετινό καλοκαίρι.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Στα τελειώματά του ζοριστήκαμε.
1: Ζοριστήκαμε, ναι. Και πολύ μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα.
1: Όλα καλά.
0: Με το καλό. Όλα καλά. Όλα καλά. Οδεύουμε σε πολύ καλό
1: δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι, μπράβο.
0: Καλή έναρξη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κολιο Μιχάλη, ο οποίος επέστρεψε. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Καταλάβατε. Βλέπω ένα τροχείο να έχει γίνει εδώ στο τελειώματα, στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού, και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Από πού? Από εδώ, από το ύψος Αγίας Άνης και κάτω, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, θα υπάρχει μια ανάσχεση. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα προς το τέλος, ακριβώς πάνω στον ανισόπεδο κόμβο εδώ που βγαίνει στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει συμβεί κάτι. Αν υπάρχει κάποιος φίλος στην παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ, 210-48-0-170-174, για να τα πούμε. Επίσης, κινησούλα βλέπω πρωί-πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς το κέντρο, βλέπω κινησούλα. Η λεωφόρος Αθηνών έχει, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει προβλήματα από το ύψος περίπου εκεί του Βοτανικού Κήπου Διομήδους και πηγαίνει. Βελτιώνονται τα πράγματα όμως σχετικά γρήγορα, και ανοίγει μετά την γνωστή λίμνη Κουμουνδούρου. Επειδή κάποιοι επιστρέφετε και από την Εθνική Οδό, τα πράγματα είναι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει πουθενά κίνηση η Εθνική Οδός Κορίνθου Ελευσίνας. Περπατάτε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα δεν βλέπω λίγα πράγματα επί της Κηφισίας. Λίγο περισσότερο εκεί στη Μεσογείον, στο ύψος περίπου του Πενταγώνου. Αυτά, δε, γενικά είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα κουβεντιάσουμε με την γνωστή και φίλη μας την Αντιδήμαρχο Χανίων σχετικά με τη μεταναστευτική ροή που υπάρχει στα νότια της Κρήτης. Όπως έμαθα χθες, φαίνεται ότι υπάρχουν νέα δρομολόγια τα οποία τα κυκλώματα σπρώχνουν έναντι βεβαίως ακριβού πινακίου, όσους θέλουν να έρθουν. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια μουρμούρα εκεί στα Χανιά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι υποδοχής του κόσμου αυτού. Όπως επίσης θέλω να σας πω, έμαθα από δικό μου άνθρωπο εκεί στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Οροπό, ότι πολλά προβλήματα βγάζουν οι Αιγύπτιοι σε σχέση με άλλες φυλές οι οποίες είναι στη χώρα μας. Η συμπεριφορά τους, λέει, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση τους. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί υπάρχουν, λέει, επίσης και οικογένειες και με μικρά παιδιά, αλλά τα προβλήματα και τις εντάσεις, λέει, που καταγράφονται με τους Αιγύπτιους είναι, λέει, απερίγραπτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο, πάμε λίγο στα μηνύματα. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα. Μα νομίζω είπε η κυρία Σούζη και για την Αστάθη, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, αγαπητοί μου φίλοι. Για τη Δυτική Ελλάδα, λέει, που πεθαίνουμε, λέει, από τη ζέστη, λέει, και την υγρασία, δεν ξέρουμε πότε αυτό θα περάσει. Νομίζω ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία που υπάρχουν και στις υπόλοιπες συνθήκες, στις υπόλοιπες περιοχές. Βασικά η αστάθεια που είπε η κυρία Σούζη πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό για εδώ το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι η μεγάλη μας περιοχή. Ακούσατε τα νέα, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά ψηλές και για την εβδομάδα αυτή, όχι τόσο ψηλές, αλλά προβληματάκια θα έχουμε με τη ζέστη και κυρίως με τα σπίτια τα οποία έχουν ζεσταθεί. Θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω, γιατί έκανα κάποιες κουβέντες το Σαββατοκύριακο, και για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα μάτια σας 14, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παρά τους ψεκασμούς που γίνονται νυχτερινές ώρες με συστήματα, με αυτό, με εκείνο. Τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά, και μάλιστα από αυτά τα οποία έβλεπα ως δεδομένα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, λέει, πάνω των 50, με υποκείμενα προβλήματα, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, με καρδιακή αγκάνωση, σήματα κλπ, το νου σας. Να ξέρετε ότι 1% ή και λιγότερο, λέει, όσων μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει κυρίως, λέει, το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής νοσού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμό και διαταραχές συμπεριφοράς. Αλλά επιμένω να λέω, μην, αν έχετε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι ή στον κήπο κλπ, φορέστε μακριμάνικα ρούχα, όσο και αν αυτό είναι ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο, σίτες, τα ειδικά σιτρονέλες και λοιπά, και για τα ζώα σας και για εσάς, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία έχει δρόμο ακόμα μπροστά της. Να είσαστε προσεκτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο
2: FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε και μας άρεσε αυτό και το ακούσατε στην έναρξη της δεύτερης ώρας, Αναστάσης Μπούκλης είναι ο τραγουδιστής, Κοντιλιές του χωρισμού, το άσμα. Το άσμα είναι 7 λεπτά του μεταξύ, παιδιά. Εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά 7 λεπτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τίποτα. Έτσι. Αλλά 2 λεπτά το ακούμε, 2-2,5 λεπτά. Την καλημέρα μου. Να θυμίσω πριν πάμε στην καλεσμένη μας ότι σήμερα κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, υπάρχει πολιτική κόντρα για το τι απέδωσε το συγκεκριμένο ταμείο, γίνονται απολογισμοί και γίνονται και ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης γύρω από το ταμείο το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση λέει ότι το ταμείο έφερε 11 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και 550.000 θέσεις εργασίας. Και είδα και μια ανάρτηση που έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχετικά με την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και βεβαίως δόθηκαν και κάποια στοιχεία νομίζω και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για έργα τα οποία ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί τελικά βγήκαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου φροντιστήρια. Κάποια φροντιστήρια μαθαίνω ξεκινάνε αύριο, αλλά εγώ εκεί στη γειτονιά μου, στο Μαρουσάκι, είδα το Σάββατο, τα ξυπνήσανε πρωί-πρωί τα παιδιά, ήτανε μεταξύ θωράς και αυθαρσίας 9 η ώρα για να ξεκινήσουν μαθήματα. Τα σχολεία ξεκινάνε 11, θυμίζω, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα κάνω και μια κουβέντα πιο αναλυτική τις επόμενες μέρες, ελπίζω να τα καταφέρω. Με αφορμή μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συνεργεία που χτίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ψάχνουν να βρουν κόσμο να δουλέψει αρμόδιοι στους χώρους όπου υπάρχουν ή στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μετανάστες, αλλά και βλέπω συνεργεία στα οποία είναι ανοιχτά και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να δουλεύουν και επανήλθαν σιγά σιγά, ότι η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή και μάλιστα μου λένε ότι είναι αρκετοί, λέει, από την Αίγυπτο που δουλεύουν εδώ σε συνεργεία οικοδομών. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, ή δεν αρκούν οι Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, λέει, και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, την Αντιδήμαρχο Χανίαν, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τις ακούσουμε και αυτές. Τι κάνετε, κυρία Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τις ροές, αλλάξανε λοιπόν λίγο τα δρομολόγια, έμαθα.
1: Έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα προς τα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως προς τους καλούς λεμένους του Ηρακλείου και την Ιερά Πέτρα. Σε αντίθεση με τη Γαύδο, φυσικά δεν έχει σταματήσει η ροή, όπως καταλαβαίνετε και εδώ, αλλά δεν είναι της ίδιας έντασης και συχνότητας όσο είναι προς την ανατολική Κρήτη.
0: Άρα, επειδή στη δική σας πλευρά, στο δικό σας κομμάτι που είναι και το πιο κοντινό κομμάτι σε σχέση με το Τομπρούκ, από όπου ξεκινάνε από ό,τι θυμάμαι, υπάρχουν εκεί και τα εναέρια, υπάρχουν και το λιμενικό κλπ. Άρα τους δυσκολεύει περισσότερο να τους εμποδίσουν να έρθουν. Άρα
1: πολύ
0: λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τώρα άλλα δρομολόγια προς την δυτική πλευρά της Κρήτης.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς λοιπόν, επειδή η επόπτευση των υδάτων διεθνών και εθνικών είναι μεγαλύτερη και σε ένταση,
0: ναι,
1: έχουν αποφασίσει να βρουν άλλο ρου και γι' αυτό προσανατολίζονται και λιμενίζονται προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί θυμάμαι
1: ότι... Όχι, ακόμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα κουβέντα.
1: Δυστυχώς για όλους δεν υπάρχει ακόμα η δομή στο Ηράκλειο, ενώ εδώ και καιρό ο Υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές, μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι Ηράκλειο και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων, της Γάβδου, και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να αντιδράμουμε.
0: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση. Εδώ και καιρό ο υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές. Μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι, Ηράκλειο, και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων, της Γάβδου, και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να αντιδράμουμε.
0: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση.

0: αντιδράμουμε.
1: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
0: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε μία αύξηση των γυναικών.
1: Ναι.
0: Γιατί σας ξαναλέω είναι με τις οικογένειές τους. Παρόλα τα αυτά φυσικά το 90% περίπου των αφιχτέντων είναι άνδρες.
1: Ναι, έρχονται και Αιγύπτιοι σε αυτούς.
0: Έρχονται και Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός των Αιγυπτίων σχετικά, τουλάχιστον στα Χανιά σχετικά με πέρυσι. Περισσότεροι είναι από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, όπου επικρατεί πόλεμος. Βεβαίως ακολουθεί η Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και οι άλλες είναι μειοψηφίες.
1: Μετά μεταφέρονται, φεύγουν από εσάς?
0: Μετά μένουν ελάχιστα σε εμάς. Όσοι είναι να μεταφερθούν, κοιτάξτε, στην Αθήνα, Μαλακάσα, εκεί είναι η κατάσταση πιο εύκολη. Φεύγουν πολύ γρήγορα, αλλά και προς την Λέροκο που φεύγουν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο με τη ΣΥΔΕΤ.
1: Ναι.
0: Φεύγουν επίσης τα πολύ τακτικά, όμως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως τώρα που έχουμε 7-8 μποφόρ, δεν είναι εύκολο για το πλοίο αυτό να ταξιδέψει σε τέτοιες συνθήκες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και γι' αυτό μπορεί να μείνουν λίγες περισσότερες ημέρες. Δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο μας απασχολεί, μας έχει δυσκολέψει. Αυτά ως προς την μεταγωγή με τη μεταφορά των μεταναστών.
1: Άντε να κάνω και το ερώτημα για τα οικονομικά. Τα παίρνετε τα λεφτά ή έχουμε χρωστούμενα?
0: Όχι, προς το παρόν τα έχουμε πάρει. Περιμένουμε το 5ο αίτημά μας. Έχουμε κάνει και αιτήματα για τα ανταποδοτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι. Η εγκατάσταση εκεί θα είναι η μόνιμη εγκατάσταση η δικιά σας?
0: Όταν λέτε μόνιμη,
1: είναι προσωρινής
0: φιλοξενία.
1: Ναι, προσωρινή αλλά μόνιμη. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή ότι όταν...
0: Δεν θα μετακομίσει να φύγει.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Έτσι, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Ονομάζεται χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Υποδεχόμαστε για λίγες μέρες εδώ τους μετανάστες, δίνουμε τις πρώτες
1: βοήθεια και λοιπά, ρούχα ακριβώς, και τα σχετικά.
0: Και η πρώτη καταγραφή που γίνεται από τους λιμενικούς προς το παρόν, και μετά οι άνθρωποι αναχωρούν για ανάλογα με το προσφυγικό προφίλ που έχουν για τις δομές που πρέπει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Περβουδάκη, την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Στην όμορφη πόλη σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πριν πάω στο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε ο Κολιομιχάλης, μετά από αρκετό καιρό η αλήθεια είναι, να θυμηθώ να πω με βάση αυτά τα πλάνα που ενδεχομένως είδατε για έναν που βγήκε από τον ΒΟΑΚ, όπου εκεί υπήρχαν λέει μέτρα λόγω των έργων τα οποία γίνονται, έκανε προσπέραση γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει αργά και ξαναμπήκε μέσα, ενώ υπήρχαν λέει και τα σχετικά, πώς το λένε, αυτά που βάζουν ενδιαμέσως. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Κρήτη, αλλά σας ομολογώ ότι πέρυσι που πήγα, τέλος πάντων εκεί που δεν είχε έργα, καταλάβαινες ξεκάθαρα ποιος είναι ντόπιος και ποιος είναι ο τουρίστας. Οι τουρίστες πηγαίνανε δεξιά αργά και προσεκτικά, οι ντόπιοι λοιπόν, ειδικά με τα αγροτικά, όσα είχαν παιδιά, όσα χιλιόμετρα σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου. Και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε τέλος πάντων ένας που εκπροσωπεί ένα σύλλογο για τα τροχαία δυστυχήματα κλπ, ο οποίος είναι και κριτικός ο άνθρωπος, είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι φαίνεται περίτρανα ότι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται περισσότερες φορές είναι ντόπιοι. Και δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα στην υπόθεση αυτή. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης επιτέλους στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
2: Καλώς σας βρήκα. Βέβαια, με μένα επιστρέφει σιγά-σιγά και η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, οκ, λογικό.
2: Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, τα ξέρεις εσύ τόσα χρόνια βέβαια. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα είμαστε έτσι σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Προς το παρόν, να προσέξουν όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισού, γιατί στο ύψος του Ρέντι,
1: ναι,
2: μετά την Πετρουράλη, δηλαδή, θα χρειαστεί να σταματήσουν,
1: okay,
2: στο επικίνδυνο Εσάκι. ξέρεις
1: ποιο είναι. Ναι, μπροστά έχει ένα περίεργο δρόμος. Ναι.
2: Μάλιστα, που δίνει πολλά ατυχήματα αυτό το σημείο. Προσέξτε, γιατί είχε γίνει, είχαμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων χαμηλά στην Κηφισού, μαζεύτηκαν αυτοκίνητα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν από εκείνο το σημείο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ύψος Ρέντι, κατεβαίνοντας το ποτάμι προς την παραλιακή. Ανεβαίνοντας το ποτάμι από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά βεβαίως στη μεγάλη.

0: καλύτερη κίνηση θα τη συναντήσουν όσοι είναι στο Σκαραμαγκά και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα προς τον Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες τον κύριο Κολιομιχάλη. Πλέον στην παρέα μας καθημερινά, τέτοια ώρα θα τα λέμε αναλυτικά για τα της κίνησης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κάτι ακόμα να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στην ΑΦΑΚ, το οποίο το βλέπω αγριεμένο στα μηνύματα του, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είναι αγριεμένος. Και έχω ακόμα έναν φίλο, τον Νίκος, ο οποίος λέει για την ιστορία του Δυτικού Νείλου, τον ιό κλπ. Έλεος λέει με την τρομοκράτηση, λέει για την ιστορία αυτή. Δεν είναι καθόλου τρομοκράτηση. Έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αν εσύ, αγαπητέ Νίκο, θεωρείς το γεγονός ότι δεν σε νοιάζει να χάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, πάω πάσο. Αλήθεια σου λέω. Έχουμε τόσους λόγους για να χάνουμε ανθρώπους και μάλιστα έβλεπα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μου δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσω, να πω μια κουβέντα. Έλεγε το εξής, είχε ένα ρεπορτάζ λοιπόν η εφημερίδα που έλεγε, λέει, ζούμε πιο πολύ αλλά όχι πιο υγιείς. Δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Το 1990 ο μέσος Έλληνας ανέμενε, λέει, 10 χρόνια ζωής σε κακή υγεία. Το 23 πήγαμε στα 11,9 χρόνια. Και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι είναι τρομοκράτηση και ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού, όποια και αν είναι αυτή, είναι ίσονο σημασίας, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη δική σου. Ένας λόγος παραπάνω, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια προβλήματα υγείας, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να χτυπήσει ο ιός αυτός κάποιον οργανισμό. Τώρα κατά τα άλλα, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην παρέα μας. Θα είναι ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σήμερα τελειώνουν και οι εκπτώσεις, πάμε.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ, στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
4: 10 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, από αύριο Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Ο φίλος μου εκεί από την Καλλιθέα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις μου ήρθε, λέει, παραπιστικό μήνυμα, λέει, SMS για το PIN της τράπεζας. Λέει: το έζησα κλπ. Τα μάτια σας 14, νομίζω ότι πλέον έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν διάφοροι πονηροί οι οποίοι, ή τέλος πάντων συστήματα κλπ. Που σας ζητάνε προσωπικά στοιχεία και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη για να σας πάρουν λεφτά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή για να κλέψουν κάποιους ηλικιωμένους. Τα μάτια σας 14, μην πιστεύετε κανέναν όποιος σας λέει, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος και πρέπει να μαζέψετε τα χρυσαφικά σας και ότι αυτά και ότι εκείνα και ότι πετάχτε τα απ' έξω. Αυτά είναι όλα παραμύθια. Δεν υπάρχει κανείς που θα σας ζητήσει τέτοια πράγματα το νου σας. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Καπράλο, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα και Σάβη, καλημέρα και στο δεύτερο μας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων και από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα που εκπέμπει γενικότερα η Συνομοσπονδία και εσείς μαζί, δοκιμάζονται οι αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέποντας και μια ανακοίνωση που βγάλατε εσείς ότι η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους δοκιμάζει αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπω να λέτε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και εν ώψη της ΔΕΦ, τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
13: Νομίζω ότι περιγράψατε το πλαίσιο ακριβώς. Τα μηνύματα που πήραμε από τις εκπτώσεις είναι δυστυχώς αυτά τα οποία περιγράψατε. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατέγραψε θετικά νούμερα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το, επειδή το ακούμε στη δημόσια συζήτηση ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, είναι θετικά, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ούτε να το μηδενίσουμε. Όμως η συνολική εικόνα της οικονομίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά. και στο εμπόριο και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Ρευνών της ΕΣΤΕ, το ΙΜΕΜΗ, έδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου είχε μια σημαντική υποχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν νούμερο 1,2 αυξημένο, αν αποπληθωρήσουμε αυτά τα νούμερα, μιλάμε για μια πτώση στο 3,7. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμα πιο ανησυχητικό σενάριο σε αυτό το, σε αυτή την έρευνα, ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες πιέζονται. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, η οποία ξεπερνάει και το 6%, ενώ οι μικρομεσαίες ήταν περίπου στο 2,3. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που πολλές φορές παίρνουμε σαν απάντηση, ότι ξέρετε, αλλάζει η αγορά ή εν πάση περιπτώσει οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν. Η αγορά πραγματικά αλλάζει, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια κόπωση κατανάλωσης. Μια κόμπους κατανάλωση, η οποία δράζεται βασικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια φαίνεται να μην τα καταφέρνει και κάπου στα μέσα του μήνα να τελειώνουν τα χρήματα. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΔΕΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη η χώρα περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι το εμπόριο γενικά πηγαίνει στη ΔΕΘ όχι με μια λίστα ετοιμάτων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο προτάσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει μια κοστολογημένη μελέτη, ένα πολύ σοβαρό υπόλοιπο το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο.
4: Άρα τι ζητάτε λοιπόν εσείς, κύριε Γαπώνα?
13: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη φορολογία. Δηλαδή πρέπει να εξαιρεθεί το τεκμαρτό ή να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από την φορολόγηση με τον τεκμαρτό τρόπο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο να είναι ένας πλήρως ψηφιοποιημένος κλάδος, να είναι ελεγχόμενος με POS, με χρονικές συναλλαγές, με το My Data, με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και όλα τα άλλα μέσα. Και από την άλλη, μιλάμε για αυτό το αναφορολογιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, ζητάμε το τέλος της κατάχυσης επιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Σίγουρα, μιλάμε για την μείωση της προκαταβολής πόρου που στερεί ρευστότητα από ταμεία των επιχειρήσεων, για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και βέβαια για την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας των συνεπειών.
4: Ναι. Αυτό για τους συνεπείς το λέει πολύ η κυβέρνηση, άρα καταλαβαίνω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος της.
13: Εύχομαι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων έχει σηκώσει πολύ μεγάλο σταυρό τα τελευταία 15 χρόνια.
4: Τώρα, ναι, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι.
13: Να σας πω καταρχήν ότι πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση για τη ρευστότητα και ιδιωτικό χρέος. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη ρύθμιση των οπειλών δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο μεγάλη ρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει και τα χρέη τα οποία είναι τα τρέχοντα, διότι αυτή η ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή μιλάει για τα χρέη που έχουν διαμορφωθεί μέχρι το 2023, και εδώ πρέπει να δούμε και το μεγάλο ζήτημα του λειτουργικού και του ψηφιακού κόστου, όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις πάρα πολύ.
4: Τι γίνεται με την ιστορία με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και τα 3 ευρώ? Μαθαίνω ότι κάπως έχει αλλάξει το πράγμα. Βέβαια έχει αλλάξει και ο τρόπος και η συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και οι Κινέζοι λέει ανοίγουν, πώς το λένε, αποθήκες logistics, όπως λέει και ένας φίλος μου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προσπεράσουν όλη αυτή την ιστορία.
13: Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε πόσο καιρό συζητάμε, πόσα χρόνια συζητάμε αυτό το ζήτημα. Όλο αυτό το διάστημα οι Κινέζοι έχουν δουλέψει, έχουν ετοιμάσει την επόμενη μέρα, έχουν στήσει αρκετές αποθήκες μέσα στην Ευρώπη, ετοιμάζουν και επόμενες. Προχωρούν και στις εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Άρα είναι πολλά βήματα πριν από εμάς. Τι έχει συμβεί με αυτά τα 3 ευρώ? Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια έσοδα και στα Τελωνία και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα δημιούργησαν μια αναστάτωση τον πρώτο μήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κάτσει η σκόνη ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο κάνει έχει τελικά ψωνίζει, αλλά μάλλον με μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή προτιμά να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να επιμερίσει αυτό
4: το 3 ευρώ, ναι.
13: Το 3 ευρώ που έχει μπει. Φυσικά, όπως είχα πει και τότε όταν είχε εφαρμοστεί στη μεταξύ μας συζήτηση, νομίζω ότι είναι μια ασπιρίνη. Το φάρμακο είναι όταν θα υπάρχει μια πλήρης τελωνιακή. Ένα πλήρης τελωνιακός έλεγχος, να καταργηθεί το de minimis, να ελέγχονται όλα τα πακέτα. Άρα να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρος και δασμός που επιβάλλεται και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να επιβάλλεται και στις κινέζικες πλατφόρμες, ώστε να αρθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και κυρίως θα πρέπει να επενδύσουμε σαν Ευρώπη πάρα πολύ στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν σε αρκετές περιπτώσεις
4: τα ποιοτικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
13: Και τις πολυγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλο. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
13: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξαναλέω, σήμερα τέλος οι εκπτώσεις με μουρμούρα από τους εμπόρους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι εδώ για και το δικό του δίωρο και για τους επισκέπτες του. Καλημέρα σας.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
14: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών, με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μπορούμε.gr.
10: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συσχετίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι, ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρηνίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίδια και οδηγίες. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και του τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, καθώς όπως υποστήριξαν, μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με δεκάδες ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια τώρα και ο μήνας αρχίζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πέφτουν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αύριο θα είναι η πρώτη του μηνός. Καλώς ορίσατε, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα και Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Καλώς ορίσατε, με το καλό να ξεκινήσετε. Φαντάζομαι πια οι περισσότεροι είστε εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, τα σχετικά, να είμαστε καλά, να πορευτούμε, και εσείς αγαπητές φίλες από το εξωτερικό, εννοείται, στην συντροφιά μας. Λοιπόν, να προλάβω να ξεκινήσω. Έλεγα ότι αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το καλό είναι από τώρα. Οπότε είχαμε προγραμματίσει πριν φύγω ακόμα διακοπές ότι την εκκίνηση στην εβδομάδα τη δώσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή νέα περίοδο.
3: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις εκπομπές για τη μυθολογία που κάνατε. Όχι επειδή ήταν ευγενία, αλλά γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες εκπομπές. Συλλεκτικές, αξίζει τον κόπο να τις κρατήσει κάποιος, να τις ακούνε με τα παιδιά τους, να μαθαίνουν μυθολογία, να καταλαβαίνουν ότι η μυθολογία έχει αξία. Οι καθηγητές που μιλήσαν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
3: Και εγώ χαίρομαι που μέσω της κυρίας Μανολίδου γνώρισα 5 εξαιρετικούς καθηγητές φιλολογικών τμήματων του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών εννοώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, και θα επανέλθω με άλλο θέμα.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο και πιστεύω πρέπει να είχατε αρκετή ακροματικότητα. Γιατί πάρα
3: θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, θα φανεί όταν θα έρθουν τα στοιχεία του τριμήνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ με 4 ηχητικά. Πρέπει, εγώ πάντα επικαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Σήμερα με εμπνέει με το άρθρο το Γιάννης Πετεντέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον χαίρομαι, τον απολαμβάνω.
0: Είναι η καλύτερη πένα στο
3: πολιτικό
0: στον
3: σχόλιο. Είναι το καλύτερο.
0: Είναι η καλύτερη πένα.
3: Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, και σήμερα με ενέπνευσε. Βέβαια, εκείνος έκανε ολόκληρο κόπο να βγάλει το.
0: γράφει και σήμερα με τόσο χιούμορ.
3: Μπράβο.
0: Της πλάκα.
3: Αυτό. Λοιπόν, εγώ με 4 ηχητικά θα το καθαρίσω τώρα και ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εσύ κοπιάζεις, εμείς εδώ με 4 ηχητικά. Αλλά ξεκινούμε με τον κύριο Εντιμότητα, Μίστερ Εντιμότητα. Πρώτος έρχεται.
4: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
3: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ, και παρακαλώ, και αυτός είναι προετοιμαζόμενος.
5: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το ξαναπαναλαμβάνω. Έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική αλλαγή, που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό.
3: Στην παρέα των προετοιμαζόμενων υπάρχει και μία κυρία, παρακαλώ.
6: Φυσικά και προετοιμάζομαι.
7: Τι σημαίνει
6: και
7: αυτό?
6: Δεν θα σταματήσω να προετοιμάζομαι.
7: Διαβάζω περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει προετοιμάζομαι για πρωθυπουργός?
6: Τα πάντα σημαίνει.
3: Απαντούσε στον Χρήστο Κούτρα, προφανώς καλεσμένη εδώ στον Sky. Και τώρα ο τρίτος κυρίος, και αυτός είναι σε μια προετοιμασία, έδωσε 2 συνεντεύξεις. Τις ενοποιήσαμε τις απαντήσεις μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Ακούγονται ερωτήσεις που του υπέβαλαν η κυρία Ναταλία Γερμανού και ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
8: Εσύ δηλαδή υποθετικά θα μπορούσες να πεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?
9: Εννοείται. Θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για 2 θητείες.
10: Θα γίνεις πρωθυπουργός?
9: Ναι.
10: Πότε?
9: Όταν κηρύξεις εκλογές.
10: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα?
9: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
3: Τούτων δοθέντων, κύριε Υπουργέ Υγείας, παρακαλώ πολύ. Φαντάζομαι ότι τρέμει η κυβέρνηση να βγάλει αυτοδυναμία.
0: Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν ο καθένας τη δικιά του αξία στο ακροατήριο το οποίο έχει και θα κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όμως, οφείλω να σχολιάζω με ένα πράγμα. Πρώτον, ότι όλοι έχουν κηρύξει την πτώση του Μητσοτάκη καμιά 50 φορές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο. Εγώ δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει, είναι θέμα δεδομένων, δεν είναι θέμα πίσω εδώ. Πολιτικός αρχηγός που εξελέγει αρχηγός σε ένα κόμμα και παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από την πρώτη μέρα που εξελέγει και 10 χρόνια μετά, σε όλες τις εταιρείες όλων των αποχρώσεων, όλων των συμπαθειών, όλου του πολιτικού φάσματος, και που στο ενδιάμεσο κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογές, όλες τις περιφερειακές, όλες τις δημοτικές, όλες τις ευρωεκλογές που έχει συναντήσει, και που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία παραμένει το λιγότερο στις δημοσκοπήσεις 10 με 12 με 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Δείξτε μου ένα άλλο φαινόμενο τέτοιο. Δεν υπάρχει.
3: Μια
0: το
3: αλλά...
0: καταφέρει μόνο Μητσοτάκη.
3: Ναι, υπάρχει, ναι, αλλά. Το αλλά είναι, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Τρέμει για το αν θα βγάλει αυτοδυναμία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 70% που λέει, αλλά είναι διασπασμένο. Και ένα 30% αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, ένα 30% το οποίο είναι πέριξ του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Το τρέμει δεν είναι σωστό ρήμα. Θα ήταν δόκιμο το ρήμα για όποιον καταλαβαίνει πολιτική να πούμε ότι θα ανησυχούσε κάποιος λογικός άνθρωπος αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή σήμερα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Τώρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν πλανήτη όπως αυτός που διαμορφωθεί τώρα, το να πεις ότι είναι μια καλή ιδέα να βρεθεί η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη περίοδο και μάλιστα μέσω προεδρίας, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω και εξαιρετικά καλή ιδέα. Παρατάθω, το μεγάλο αφεντικό είναι αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις, λέει ο ελληνικός λαός.
3: Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα οικεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζω από τον Θανάση Σκορδά και απορώ πως ο κύριος Σκορδάς βρίσκεται εκτός περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι σοβαρός άνθρωπος, διετέλεσε κυβερνητικό στέλεχος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω, αλλά.
0: Είχα πάντα.
3: Χθες τον διάβαζα και.
0: Είχα πάντα πολύ καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
3: Φαντάζομαι ότι θα είχατε καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
0: Εξακολουθώ να έχω καλή γνώμη τον κύριο Σκορδά. Και το άρθρο, σοβαρό άρθρο ήταν. Δεν έγραφε γελιότητες. Σοβαρό να τα έγραφε. Ναι. Ήταν πάντα ένας ικανός άνθρωπος.
3: Τι λέει το άρθρο? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάποιος δεν θέλει δεξιά με Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος, δηλαδή εκεί θα προστρέξει ο δεξιός ψηφοφόρος. Αν δεν θέλει
0: αυτό
3: Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Ναι.
0: Λέω όμως ότι ούτε εξαλωσύνες έχει γράψει, ούτε υπερβολές. Ναι. Έχει κάνει μια πολιτική ανάλυση. Όπως δικαιούνται όλοι να κάνουν μια δημοκρατία, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι
3: θεωρεί αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Μισό λεπτό, εκεί θα το δούμε αυτό. Πριν πάω σε αυτό. Έρχεται όμως θες ο συνεργάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα θέματα επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, εδώ στον Sky και λέει.
11: Την παράταξη και την ιστορία της.
12: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
11: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
12: Γιατί?
11: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
13: Τι εννοείτε τώρα?
11: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη
12: είναι Νέα Δημοκρατία.
11: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά και κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
3: Ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε στην κυρία Μίνα Καραμίτρου και στον κύριο Γιώργο Γοριάδη στην κυριακάτικη εκπομπή του Sky. Λοιπόν
0: καταρχάς εγώ αναγκάστηκα να κάνω μία απάντηση. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Εκπροσώπη. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προσβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
3: Προσβάλλει το
0: εξαιρετικά
3: προσβλητικό
0: του Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή, ένα κεφάλαιο είναι ο κύριος Σαμαράς αν θα αποφασίσει να κάνει κόμμα γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη. Το οποίο. Εγώ δεν ξέρω αν αποτελεί επαρκή λόγο για να προκαλέσει πολιτική ανταρχή σε μια χώρα που δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αλλά βάζω αυτό είναι δικό θέμα. Και άλλο πράγμα είναι να διαγράψει όλη την ιστορία του Αντώνη Σαμαρά και να μας τρελάνουν. Θέλω απλώς και την ιστορία να υπενθυμίσω ότι εγώ και ο Μάκης Βορύς αρχικά προσκληθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά. Τιμηθήκαμε από τον Αντώνη Σαμαρά με υπουργικά αξιώματα εγώ και με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
3: Και μετά ο Θάνος Πλεύρης.
0: Στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλο αν κάπου στράβωσε λίγο με την ανακοίνωση των ημεροεκλογών 14 υπήρξε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας και προσωπικό το Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ήταν επιλογή του Αντώνη Σαμαρά αυτό. Εγώ με τον Αντώνη Σαμαρά έχω σεβασμό, έχω αγάπη, έχω ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάνουμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
3: Ποιος είναι πιο δεξιός, γιατί τώρα ωραία μου το, ωραία το στρώσατε το ερώτημά μου. Ποιος είναι πιο δεξιός, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση δηλαδή, πόσο, πριν πόσο πάμε, δεξιός
0: πριν
3: είναι
0: πάμε ο Μητσοτάκης,
3: αν η Νέα Δημοκρατία πάμε στο είναι δεξιός. Δεξιό κόμμα και είναι, το δεξιό είναι, ή είναι, σημειτικό κόμμα.
0: Το πρώτο κυριότερο, θα φέρω και σημειτικό, ναι. Το πρώτο κυριότερο είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή χθες βγήκε να μου απαντήσει το tweet μου ο Άκης Τσελέντης. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
3: Όχι, δεν το.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αλλά εντάξει, ο Άκης Τσελέντης.
3: Ο οποίος ήταν με τον Καμένο κάποτε.
0: Ο οποίος στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση του Αντώνη Σαμαρά το 2012 ήταν υποψήφιος επικρατεία με τον Καμένο και λέγανε τον Σαμαρά προδότη. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τώρα. Εδώ πάνε να χαθεί πλήρως η λογική. Λέει, πάνε να χαθεί όλη η λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή ο Σαμαράς φαίνεται, παραμένω δεν δικείται επιλογή λόγω Τσούτζε και όσων ακολουθήσανε, να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά του 12. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή Αντώνη Σαμαρά να υβρίζει τον Αντώνη Σαμαρά του 12 και χρησιμοποιεί τους υβριστές τον Αντώνη Σαμαρά του 12 για να χτυπήσει εμάς.
3: Ο οποίος Αντώνη Σαμαρά συνεργάστηκε τότε κάτω, θα μου πεις από ειδικές συνθήκες με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και φτιάξανε
0: και καλά έκανε.
3: Και σώσανε και καλά, σώσανε
0: και πολύ καλά έκανε.
3: Πολύ καλά,
0: και πολύ καλά έκανε.
3: Φυσικά.
0: Με τις επιλογές που έκανε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και αυτό το πιστώνει η ιστορία και τελείωσε η υπόθεση. Ξαναλέω, ένα κεφάλαιο είναι το Γινάτη, που λέει η παροιμία το Γινάτη βγάζει μάτι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα του που τα μετράει.
3: Γιατί εδώ καταλογίζονται και ευθύνες και στον Πρωθυπουργό. Ότι με τη συμπεριφορά, του, με τη συμπεριφορά του απέκλεισε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αλλά αυτό θέλετε.
0: Σε έναν καυγά ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εγώ δεν θέλω. Επαναλαμβάνω. Δείχνω σεβασμό Σαμαρά και καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει από τη δική του οπτική γωνία πολλά πράγματα να προσάψει. Παρατά τα θεωρώ μη επαρκή λόγο δημιουργίας πολιτικής αναταραχής την μη συμπάθεια προς ένα πρόσωπο. Δεν το θεωρώ επαρκή λόγο. Σοβαροί πολιτικοί λόγοι σήμερα δεν υπάρχουν.
3: Όχι, υπάρχουν. Έτσι. Ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και δεν έχει τη δεξιά ψυχή η Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Πάμε στη δεξιά.
3: Αυτό μπορεί να επηρεάσει κόσμο.
0: Εντάξει. Πάμε στη δεξιά ψυχή. Πρώτα απ' όλα και μιλάει τώρα ως δεξιός. Τι θα πει δεξιός, τι είναι αυτό που μας κάνει να συγκροτούμε μια δεξιά ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο τρέχουσας πολιτικής, είναι θέματα όπως το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη. Ακολουθεί ο Κυριάκο Μητσοτάκης σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό? Μα κάθε δεύτερη εβδομάδα έχουμε εξέγερση εκεί συνδική από τους λαθρομετανάστες, επειδή δεν αντέχουν άλλο που είναι κλεισμένοι. Δεν τα βλέπεις αυτά που γίνονται. Που φωνάνε τις Αλλάχου Ακμπάρ και εκεί πέρα στις Σέρες. Έχουμε τη μικρότερη ροή των τελευταίας δεκαετίας, τις περισσότερες επιστροφές της τελευταίας δεκαετίας, τη σκληρότερη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης ακροδεξιό ανεβάζουν το Μητσοτάκη, ακροδεξιό το κατεβάζουν λόγω μεταναστευτικού. Στο New York Times έχει 10 πρωτοσέλιδα ο ακροδεξιό Μητσοτάκης που κλείνει τα σύνορα. Για pushbacks μας κατηγορούν.
3: Και όμως.
0: Τι άλλο να κάνουμε στην σχολή.
3: Εγώ όπως τον βλέπω τουλάχιστον στο 6, δεν έχω άλλη αυτή. Όπως τον βλέπω στο 6, αυτή η επιχειρηματολογία όμως ότι δεν είναι αρκετά σκληρός ο Μητσοτάκης.
0: Στο μεταναστευτικό.
3: Ή στη δημόσια ασφάλεια.
0: Στο μεταναστευτικό δεν υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο σκληρότερη κυβέρνηση από το Μητσοτάκη.
3: Ναι, αυτό όμως τα λέει ο Γεωργιάδης. Τα λέει ο Μαρινάκης.
0: Δεν τα λέει ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Μαρινάκης. Τα λέει στατιστική.
3: Τα λέει ο Νίκος Ρωμανός.
0: Τα λέει
3: η Σοφία Βούλτεψη. Τα λέει
0: στατιστική. Τα λέει στατιστική. Και η κοινωνία τα λέει. Γι' αυτό
3: οι βουλευτές όμως στεναρά δεν το υπερασπίζονται της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι σήμερα πολιτικά το νούμερο ένα ζήτημα. Πλην μιας της Ελλάδας που είναι 15ο. Για ποιο λόγο είναι 15ο? Γιατί δεν βλέπει ακόμα στην πίεση που έβλεπε, Άρη μου. Έχει πράγματι η πολιτική του Μητσοτάκη μεταναστευτικό αποδώσει.
3: Άρα αυτός
0: και ο Πλεύρης είναι πολύ καλός υπουργός μεταναστευτικών.
3: Άρα αυτός ο χαμός, όποιο εύρος γίνεται στη δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, είναι από 2-3 ανθρώπους που φτιάχνουν κλίμα.
0: Μα βρήκε χθες ο Τσελέτς για να καταλάβεις και με βρει σε μένα ότι δήθεν ως υπουργός εργασίας άνοιξε τα σύνορα με εκείνη την τροπολογία που δεν έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, που στην τελική έκθεση λέγαμε θα νομοποιηθούν το ανώτερο μέχρι 28.000, τελικά νομοποιήθηκαν 24.000, λιγότερο όπως είχαμε πει, που η κατηγορία τότε ήταν ότι θα λειτουργήσουν μαγνήτες για προσελκύσεις περισσότερους, τελικά ήρθαν λιγότεροι. Ό,τι είχαν πει έπεσε έξω. Λέω, η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δεν θεωρία.
3: Στην δημόσια ασφάλεια, στην δημόσια τάξη.
0: Γιατί δεν πάμε καλύτερα στη δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια.
3: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά οι Ρουβίκονες κυκλοφορούν. Οι άλλοι πάνε και σαμποτάρουν στη Σύρο το πλοίο να μην κατέβει ο Ζαλινός πολίτης.
0: Μία-μία. Οι Ρουβίκονες στις περισσότερες δράσεις πάνε στα όρια του νόμου. Έχουν βρει ένα ωραίο κόλπο, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Και προσπαθούν να παίξουν με το όριο της νομιμότητας. Δεν παγλαρώνεις κάποιον, πέταξε τρικάκια στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μ' αρέσει εμένα να μου τα πετάμε, να μου φάξει σπίτι μου. Αλλά δεν το παγλαρώνεις για αυτόν τον λόγο. Δεύτερον, έχει ο Μητσοτάκης καθαρίσει τις περισσότερες καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Ναι, η νομική σχολή, βρε παιδάκι μου. Η νομική σχολή. Θυμάσαι πώς ήταν η νομική σχολή Αθηνών πριν το Μητσοτάκη. Τι βλέπεις πώς είναι τώρα. Έχει καμία σχέση με το άλλο.
3: Όχι.
0: Η Θεσσαλονίκη, η βιβλιοθήκη. Που έγιναν φασέ με τα ΜΑΤ 2 χρόνια. Έχετε πάει να δείτε πώς είναι τώρα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης τώρα.
3: Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει πρόοδος αυτά. Αυτά τα επιχειρήματα τα παραθέτει με σθένος ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Πέραν του
3: έτσι σας λογίζω τώρα και ως
0: πέραν του επικοινωνιακού. Εγώ σου μιλάω για την αλήθεια. Στην δημόσια τάξη μου και ασφάλεια που με ρώτησες, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Μεγάλη. Αυτούς που κάνουν την επίθεση και οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της Αήμνησης Νέστορας, τη μητέρα της Αφροδίτης, τους πιάσαμε μέσα σε 2 εβδομάδες. Τους πιάσανε. Τους άλλους Μαρφίν τους πιάσανε.
3: Όχι όλους. Στη Θεσσαλονίκη δεν πιάστηκαν όλοι. Οι άλλες 2 περιπτώσεις είναι ακόμη περιφέρειες.
0: Λέγανε συγκεκριμένοι.
3: Ναι, ναι, το κατά. Τις δολοφονίες.
0: Τις
3: δολοφονίες συνελήφθησαν. Ναι, έγιναν κι άλλες εκείνη την ημέρα.
0: Μα πότε στην Ελλάδα τους πιάναν τόσο γρήγορα. Το θυμάσαι άλλα με άλλο πρωθυπουργό.
3: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ.
0: Δεν λαθούμε κιόλας τώρα.
3: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ξέρω πόσο ακούγεται, πόσο.
0: Μα
3: περνάει.
0: Ακούγεται, δεν ακούγεται, ξαναλέω.
3: Ναι, αλλά
0: σήμερα, Άρη μου, σήμερα. Άσε, πάμε τώρα. Λέμε εξωτερική πολιτική. Είπε χθες ο κύριος Τσούτσιας, δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Θα πέσουν κατά τα δόντια να μας φυλακώσουν. Δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Που έχει. Υπογράψει επί Μητσοτάκη μόνο αυτά τα 8 χρόνια. Συμφωνία Δυτικής Συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Συμφωνία στρατηγικής για αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία στρατηγικής συμμάχιας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με το Κατάρ έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι ψέματα που λέω. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχουμε ακυρώσει την τάξη του κολυμβικού μνημόνιου με τη Σεύρον και την Έξον. Ξεκινάμε εξορίξη το Φεβρουάριο. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχαμε εξωτερική πολιτική, τι θα είχαμε κατακτήσει το γαλαξία.
3: Αρχίζει σήμερα το σχέδιο Αχιλλέας, πώς το λένε, η καλυσία.
0: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, αυτά που λες να έχουν μια λογική συνοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική όταν έχει κάνει όλα αυτά. Υπήρχε και, Άρη μου, κάποια προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια λέγαμε σε άρθρα όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε έστω τα 12 μίλια στο Ιόνιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμα. Ο Μητσοτάκης το έκανε. Υπήρχε άρα και προηγούμενη κυβέρνηση όλων μεταπολίτων που έκανε εξορίξεις των τρογοναθράκων. Όχι. Ξεκίνησε ο Σαμαράς. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Ναι, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς το πράγμα. Και μπράβο που το ξεκίνησε. Αλλά τώρα γίνεται η εξόρυξη. Εγώ δεν λέω να πούμε εμείς δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Σαμαράς. Λέω δεν μπορεί να λες δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης.
3: Ναι. Σου ανταπαντά ότι τα ήρεμα νερά αποθράσιναν τον.
0: Πάμε στα ήρεμα νερά.
3: Τον Ερντογάν.
0: Τι?
3: Ότι τον αποθράσιναν.
0: Το ήρεμα νερά ήταν η ωραιότερη πολιτική που μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα και η πιο έξυπνη. Αν ανοίξετε Μανώλη Κωστίδη και δείξτε τι παίζουν τουρκικά κανάλια, τα τουρκικά κανάλια κατηγορούν τον Ερντογάν ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να δυναμώσει. Για ποιο λόγο? Διαξιοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια των ήρεμων νερών, όχι για να βλέπουμε τα ήρεμα νερά και να πλατσουρίζουμε, αλλά για να παίρνουμε F-16 Viper που εξορίσαμε, για να παραγγείλουμε τα F-35, για να παραλάβουμε τα Rafale, για να πάρουμε τις πρώτες φρεγάτες. Αυτό δεν κάναμε την περίοδο των Ηνωμένων Ωρών. Είμαστε σήμερα.
3: Ναι, δεν είστε αρκούντος δεξί. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
0: Δεν είμαστε αρκούντος δεξί.
3: Δεν είστε αρκούντος δεξί. Δεν είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι με αποφέρνει σε σημαντικό πασό.
0: Αυτό το επιχείρημα που έχει να πει η πλευρά αυτή ως προς το δεξιόμετρο είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Ναι, για ένα κομμάτι του κόσμου αυτό αποτελεί ταυτοτικό σήμα που του ενοχλεί. Το δέχομαι.
3: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα. Καμία ελληνική οικογένεια, στην πραγματικότητα. Αν παντρεύτηκαν, πόσοι παντρεύουν, δεν ξέρουμε και πόσοι.
0: Στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε σε έναν πλανήτη που ζούμε όλοι στην ίδια περίοδο, δεν είμαστε σε κενό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό ζήτημα μετά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Σελέτη δεν καλάβει ακόμα αυτό. Είναι ακόμα στον κόσμο του.
3: Εσάς υπάρχει σε ποιο βαθμό εγώ ατζέντα που σας ενοχλεί σήμερα στην κοινωνία μας?
0: η woke ατζέντα στο δυτικό κόσμο ήταν εξαιρετικά ενοχλητική.
3: Εδώ, στον τόπο μας.
0: Ξαναλέω, στον δυτικό κόσμο εξαιρετικά ενοχλητική, και ευτυχώς βγήκε ο Τραμπ και μπήκε ένα φρένο, γιατί θα μας πήγαιναν όλοι στο βρόντο. Στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι πάσουμε από ιδιαίτερα εγώ κατζεντάρι μου. Δεν το βλέπω εγώ στην Ελλάδα σε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό.
3: Είναι το Ισραήλ σήμερα στιμωγμένο και η Ελλάδα συνάπτει στρατηγική σχέση μαζί του με ένα Ισραήλ στιμωγμένο σήμερα, που έχει χάσει την γενικότερα σήμερα, την αξιοπιστία του λόγω Νετανιάχου σήμερα, και ότι ο Μητσοτάκης δίνει σωσίβιο στον Νετανιάχου.
0: Σήμερα η Ελλάδα
3: είναι η αριστερή.
0: Σήμερα η Ελλάδα που κατηγορήθηκε χθες από τον κύριο Τσούτσι ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική, υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Έχει πάει ο κύριος Δένδια στο Ισραήλ να υπογράψει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλέα και όλη την συμφωνία με το Ισραήλ. Φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ιστορία της. Γιατί έχουμε το Ισραήλ από τη μία και την Ελλάδα από την άλλη σε συμμαχία και σε μεγάλη στρατιωτική αναβάθμιση της αμυντικής του συνεργασίας, το οποίο είναι συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει το Ισραήλ περισσότερο από πάση σε άλλη στην περιοχή, και πολύ καλά έχουμε κάνει, γιατί έχουμε, έτσι έχουμε οικοδομήσει μια εξαιρετικά θερμή.
3: Αλλά χάνουμε και εμείς από την αξιοπιστία μας, επειδή είναι μειωμένη αξιοπιστία στο Ισραήλ του Νετανιάχου σήμερα. Τι ποιος τώρα, εγώ δεν το λέω. Εγώ διαβάζω ορθογραφία που λέει ότι η Ελλάδα ότι πηγαίνει τώρα με το Ισραήλ σε μια πολύ κακή στιγμή του Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
0: Η Ελλάδα δεν συμμαχεί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ. Το ποιον πρωθυπουργό θα έχει το κράτος του Ισραήλ το αποφασίζουν οι Ισραηλινοί πολίτες και η δημοκρατία τους. Εμείς δεν επιλέγουμε πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εμείς επιλέγουμε στρατηγικό σύμμαχο, το Ισραήλ. Και γιατί το επιλέγουμε? Γιατί είναι, εγώ θα το πω όπως το πιστεύω, το Ισραήλ, Άρη μου, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
3: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια με τον
0: Ιωάννη. Όχι, θα μου πει για το Ισραήλ, να εξηγήσω γιατί είναι θαύμα σύγχρονης
3: ανθρωπότητας.
0: Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που γράφει σήμερα ο Δένδια εκεί και γιατί αυτό αποδεικνύει ότι έχει και πολιτική μου τσουτάκι.
3: Ναι, και τεχνολογικά και επιστημονικά να πούτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ στον τομέα που.
0: Και στην ιατρική να δει τι κάνει.
3: Αυτό λέω, στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
14: Sky 100,3.
15: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-28109.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνή για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη νύχτα το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες συναρκές στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε και καλή προσαρμογή επίσης. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας, κύριε Κολομιχάλη, μεταξύ εκείνων που έχετε επιστρέψει από σήμερα. Καλημέρα σας, Δήμη. Καλή περίοδο εύχομαι. Φθινοπόρου, χειμώνα και ανοίξεως και όλα τα καλά.
7: Αμήν, αμήν. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Μαζί με εμένα, βέβαια, έρχεται και η κίνηση κατά το μάλλον.
6: Σιγά σιγά.
7: Έχουμε κινησούλα σήμερα, αλλά αν δεν ανοίξουν τα σχολεία δεν θα είμαστε σε full πρόγραμμα. Τι να προσέξουν οι ακροατές μας σήμερα? Να προσέξουν αφενός μεν την έξοδο της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση και Λαμία, που συνεχίζονται οι εργασίες και υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς Λαμία, επαναλαμβάνω, προβλήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Νέα Χαλκιδόνα, στα συνήθη υπόπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω δηλαδή. Και προς την Αθήνα, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λίγο την Αρδιτού, ενώ ο Πειραιάς που είχε προβληματάκια είναι τώρα καλός. Έχει ανοίξει, Άρη, μην το ξεχάσω, έχει ανοίξει η παλιά παραλιακή εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ στο ύψος του Μοσχάτου που ήταν κλειστή και ταλαιπωρεί το πολύ ο κόσμος.
6: Μάλιστα. Άρα ενώνεται πια. Μπορεί να, από τη Θησαίως να κάνεις δεξιά.
7: Μάλιστα.
6: Μάλιστα. Και να έρθεις προς την πλευρά του Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου Νέου Φαλήρου και κατ' επέκταση να περάσεις μπροστά από τον Σκάι. Το άλλο, το άλλο σε έναν βαθμό λειτουργούσε. Ναι. Σε κάποιον βαθμό. Ναι. Το δεξιά της Θησαίως εννοώ, προς κατεύθυνση προς Πειραιά. Έγινε, σε ευχαριστώ. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Υπουργός. Μετά θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω για εσάς που είσαστε ήδη και για εσάς αναγγέλω, για εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας, ότι στο Ρεδοθάλαμο για την έναξη αυτής της εβδομάδος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ και να προχωρήσουμε.
8: Θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί στην ελληνική κοινή γνώμη κυριαρχούν δυστυχώς εικόνες αυτών των ακροαριστερών που πάσουν από σφοδρό αντισημιτισμό, πάντα έπασχαν. Δήθεν τώρα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
6: Η ακροδεξιά ήταν η κατά παράδοση αντισημιτική στην Ελλάδα. Τώρα μπήκε, τώρα είναι και κανονικά.
8: Και γενικά τα άκρα. Ναι. Γενικά ναι. Τα άκρα.
6: Αλλά τώρα λοιπόν, μπήκε και η αριστερά, όχι μόνο το λοιπόν, άκρο της αριστεράς, και η ουσία παραμένει.
8: Εγώ θα σου πω ειλικρινά αυτό που λέω στους γιους μου. Πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι στο Ισραήλ, να δεις από κοντά τι έχει φτιάξει ο εβραϊκός λαός αυτό το κράτος. Που πήρα πριν από 70 χρόνια μια περιοχή στη Μέση Ανατολή, έρημο, άμμο, χωρίς καμία πλουτοπαραγωγική πηγή, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από όλους τους γειτονές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα θέλουν να τους καταστρέψουν. Η μόνη περιοχή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει αέριο, δεν έχει πετρέλαιο, βρήκαν λίγο αέριο στη θάλασσα μετά από 70 χρόνια. Και μέσα σε 70 χρόνια έχουν φτιάξει τα καλύτερα πανεπιστήμια της γης, τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Σε μια έκταση περίπου όσο η Πελοπόννησος έχουν 700 δισεκατομμύρια ΕΠ, τρεις φορές το ΕΠ της Ελλάδος. Και είναι μόνο η Πελοπόννησος. Λοιπόν, εάν δεν πας να... όλα θα έχουν κάνει σε ένα καθεστώς πλήρους δημοκρατίας λειτουργικής, με απίστευτη εσωτερική αντιπαλότητα και αλλαγές κυβερνήσεων κτλ. Δηλαδή σε ηρεμία εσωτερική.
6: Και σε ένα έδαφος που είναι, ναι, πάνω σε έρημο, λοιπόν, πάνω σε χώμα.
8: Πας στην περιοχή του Γκολάν και βλέπεις μια περιοχή που είναι το εβραϊκό κομμάτι, που είναι αμπέλια που βγάζουν κρασί, και την άλλη μεριά στο βάθος είναι έρημος. Το Ισραήλ είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας χαζός δεν θαυμάζει αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Το ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στρατηγική συμμαχία με αυτό το λαό είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαι δίκαιος, την πόρτα την άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ορθάνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν την έκλεισε ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας, και την κρατάει ορθάνοιξη και μεγαλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεχόμενη στήριξη διαφορετικών κυβερνήσεων και πρωθυπουργών.
6: Αφού προηγουμένως εκείνη την πόρτα που είχε ανοίξει από τη δική του πλευρά την άνοιξε φεύγοντας από το πεδίο ο ίδιος ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος είχε πριν το 2010 σχέση
8: πολύ ισχυρή με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έσπρωξε το Ισραήλ προς τα δω. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε. Αν αξιοποιήσαμε ή όχι την ευκαιρία. Την αξιοποιήσαμε.
6: Σωστά.
8: Και η καλύτερη απάντηση στο σε αυτό που χθες ο κύριος Τσούτσιας, ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης, είναι ότι στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατηγορείς το Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική, επειδή έχει κάνει τη συμμαχία με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την Αίγυπτο, την Τριμερή και όλα αυτά, είναι σαν κατηγορείς Σαμαρά. Δηλαδή, εδώ να τρελαίνεσαι.
6: Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αφού κάνω ένα διάλειμμα τώρα με τα δικά σας θέματα, με τον Μίστερ Εντιμότητα που έρχεται να ζητήσει την ψήφο μας. Στη Λέρο δεν υπάρχει καρδιολόγος, μου γράφει ο φίλος μου Στέφανος, γίνεται χαμός και μου λέει αν έχεις επικοινωνία με τώρα, τον Άδωνη, ορίστε εδώ απέναντι μας.
8: Τώρα ακούστε.
6: Ναι.
8: Στη Λέρο πήγαμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
6: Μάλιστα.
8: Έχει το νοσοκομείο πλέον τους περισσότερους γιατρούς που είχε στην ιστορία του. Αν θυμάμαι καλά, έχει 43 γιατρούς. Αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Λέρου με τον αριθμό των γιατρών, παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός αναλογίας στην ελληνική επικράτεια. Ναι, δεν έχει καρδιολόγο αυτή η περίοδο, έχουμε κάνει πρόσφυγα για καρδιολόγο. Αλλά ψυχραιμία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πια νοσοκομείο, ανακαινισμένο στο μεγαλύτερο του εύρος και με πάρα πολύ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
6: Λείπει καρδιολόγος όμως.
8: Και γίνει πρόσφυγα για να βρούμε καρδιολόγο. Πάντα σε ένα νοσοκομείο κάποια ειδικότητα μπορεί να λείψει κυριακά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το νομό της Λέρου έχει πάρα πολλούς γιατρούς.
6: Ναι. Λοιπόν, στο νομό Κέρκυρας, με 120.000 κατοίκους και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικώς στη χρονιά, που αν πατήσει την εξαιρετική κατάλληλη εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας για ραντεβού, πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν στο νησί. Έτσι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε για μια εξέταση υπερήχου ή κάτι αντίστοιχο στα Ιωάννινα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε λόγο καρεβιού κτλ. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
8: 2.200 ευρώ παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
6: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο, παιδονεφρολόγο,
8: ορθοπαιδικό. Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον πάνω από το μισθό σου για να πάνε.
6: Ναι. Γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη Λιτσαρδόπουλου.
8: Πρώτα απ' όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα ήταν δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναμε παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Τώρα έχουμε βρει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το οποίο τους περιθέλετε που έλαβαν. Τώρα αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περίθαλψης του ραντεβού που θα βρει στην Αθήνα Θεσσαλονίκη.
6: Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
8: 2.200 ευρώ παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
6: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο, παιδονεφρολόγο,
8: ορθοπαιδικό. Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον πάνω από το μισθό σου για να πάνε.
6: Γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη
8: Λιτσαρδόπουλου.
6: Πρώτα απ'
8: όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναμε παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Τώρα έχουμε βρει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά post ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν τον νοσοκομείο της Κέρκυρας για το οποίο τους περιθέλεψε που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο

0: πολύ καλό νοσοκομείο, με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το οποίο τους περιθέλετε που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περίθαλψης του ραντεβού που θα βρεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν μπορείς, να απάντησε, άρε μου. Δεν μπορείς. Τα κάνουμε. Έτσι είναι η γεωγραφία. Στο νησί θα έχεις λιγότερους γιατρούς γιατί είναι νησί. Είναι κατανοητό αυτό που σου λέω. Κάποτε πρέπει να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια όρια στη γεωγραφία. Έχει σήμερα και περισσότερους γιατρούς από ό,τι είχε πέρσι. Ναι, είναι η απάντηση. Δουλέψαν τα κίνητρα, μάλιστα.
1: Ναι. Αυτός πάντως ο άνθρωπος ψάχνει παιδο καρδιολόγο, παιδο νεφρολόγο.
0: Παιδο καρδιολόγο σε νησί Άρη μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις, Άρη μου, παιδο καρδιολόγο. Ο παιδο καρδιολόγος είναι πολύ εξειδικευμένη. Είναι η ειδικότητα της ειδικότητας. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις όλο τώρα. Ναι.
1: Μπορεί, αν υπάρχει ιδιώτης, να βρει ραντεβού σε ιδιώτη και να του καλύψει ο ΕΟΠΗ το κόστος.
0: Μα καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος. Έχει ο ΕΟΠΗ ραντεβού και δίνει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια παιδιά καρδιολόγο. Θέλω να με ειλικρινίσετε.
1: Όχι, τώρα φεύγω από την Κέρκυρα. Ναι. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ειδικότητα σε κρατικό, στο δημόσιο δωρεάν κρατικό νοσοκομείο, μπορεί ο πολίτης.
0: Έχει σε πολλές περιοχές και συμβεβλημένους γιατρούς. Όπου μέσα την ώρα βρίσκει ραντεβού. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω.
1: Τώρα,
0: δεν
1: μπορεί
0: να προσδοκά στα σοβαρά να έχει το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας του κέντρου της Αθήνας σε ένα νησί. Δεν μπορείς.
1: Ότι ο παιδοκαρδιολόγος δεν θα κοιτάξει να.
0: Μα δεν το κάνει κανένα κράτος της γης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει η Ελλάδα. Ρε παιδιά, να έχουμε μια λογική στα αιτήματά μας. Εγώ δεν λέω να μην έχετε αιτήματα. Να έχετε αιτήματα. Αν έχουμε μια συνοπτική λογική. Παραδείγματος χάρη είπε για τον υπέροχο, που έχει δίκιο. Και ταλαιπωρείται πολύ κόσμο για τον υπέροχο. Γιατί ταλαιπωρείται, το μεγάλο έλλειμμα ακτινολόγων. Γιατί έχουμε έλλειμμα ακτινολόγων? Γιατί οι ακτινολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με τις ανάγκες. Όχι στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή η Κέρκυρα δεν έχει ιδιωτική μονάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Ιδιωτική μονάδα έχει, αλλά δεν είναι ένα δημόσιο.
1: Όχι, αυτό λέω. Καλύπτει το κόστος του να πάει στο ιδιωτικό.
0: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή αν ο οποίος καλύπτει το κόστος σε όλη την επικράτεια και στην Κέρκυρα. Πλέον στην ιδιωτική συμμετοχή, αυτό εννοείς. Ιδιωτική συμμετοχή έχει, καλά για υπέροχο είναι πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, είναι τρίχες. Αλλά στην. Η οποία πληρώνει το. Παντού όπου και να είσαι, πληρώνει για ιδιωτικό. Δεν είναι, δεν πληρώνει. Αλλά δεν έχει πληρώνει μηδέν, δεν είναι τελείως δωρεάν. Έχει ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα το ωραιοποιήσω. Έτσι.
1: Ναι, αυτό λέω. Αλλά έχει μια συμμετοχή που είναι ένα ποσοστό του κόστου.
0: Σωστά, μικρή συμμετοχή. Είναι, ναι, πολύ μικρή.
1: Που σε αποτρέπει το να πάρει στα Γιάννηνα να κάνει.
0: Δηλαδή, είναι σίγουρα πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Υπάρχει εργαστήριο
0: τέλο πάντων. Από το να πάρει στα Γιάννηνα.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα μικρότερο. Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν σα κάλυψε, κύριε Λιτσαρδόπουλε, παρακαλώ, εδώ είμαι στη διάθεσή σα.
0: Να είμαι ειλικρινή. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε παντού όλε τι ειδικότητε και όλου του γιατρού. Θέλω να πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι κάτι που ζητάμε που δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν περιοχές χώρα που κάποιες ειδικότητες δεν θα τις βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, κίνητα προς αυτό που είπατε, το έχουμε ψηφίσει και λειτουργεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμη μήνυμα. Χθες ο σύζυγός μου με κολπική μαρμαργή και αρχόμενο πνευμονικό είδημα εισήχθη στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου Σωτηρία. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη την εξαιρετική αντιμετώπιση των γιατρών. Επαγγελματισμός, ευσυνειδησία και άψογη οργάνωση. Ο γιατρός κ. Παπαμικρούλης μας εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση, την αγωγή που του έδωσαν και το πώς πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Καλό βράδυ, μου λέει η κυρία, δεν θα διαβάσω το μαντεπώνυμό τη, διότι είναι θέματα υγείας.
0: Όχι, ελπίζω, μάλλον σε 4-5 μήνες θα κάνετε εγκαίνια της μονάδας του κέντρου ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία και δύο ελληνικός λαός, τι είναι αυτό που φτιάξαμε εκεί. Νομίζω ότι και οι πιο σκληροί επικριτές κυβερνήσεις, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί το ξέρουν όσοι έχουμε εργαστεί εκεί. Αν δεν είχα γίνει προσγείας δεν θα υπήρχε σήμερα, γιατί το έσωσα πραγματικά από την καταστροφή. Είναι κατ' κάτι άλλο. Το Σωτηρία έχει κάνει τεράστιο βήμα με αυτή την μονάδα. Τεράστιο. Δηλαδή είναι ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ωραίο έχει γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Επειδή λέει, ως εκ τούτου οι ανάγκες μας είναι ελλείψεις αίματος στο ΕΚΕΑ. Οι προσωπικές και φυσικόλων των συμπασχόντων είναι τεράστιες κάθε χρόνο και επεκτείνεται όταν προχωράει η ηλικία μας, δόξα τω Θεώ, 57 ετών, λέει ο άνθρωπος, μεσογειακή ανεμία και τα σχετικά έχουμε θέμα.
0: Πρώτα απ' όλα να πω. Σε γενικές γραμμές ελλείψεις αίματος δεν έχουμε. Το μήνα Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί περισσότεροι αιμοδότες πάνε διακοπές, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά αίματος. Έχουμε τουρισμό πολύ, άρα έχουμε κάποιες αυξημένες ανάγκες.

0: δημιουργεί πίεση στο σύστημα. Φέτος, τον Αύγουστο, θα βγάλω και επίσημα στοιχεία σε μια εβδομάδα, είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος Αυγούστου ever. Ναι. Και αυτό που έπαιξε ένα κανάλι, ότι δίθεν ακυρώθηκε κάποια μεταμόσχευση λόγω έλλειψη αίματος, ήταν τελείως ψευδές και διαψεύδες και δεν από τον αιώνα κατευθείαν. Ίσα ίσα που φέτος τον Αύγουστο κάναμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Για να κάνει μεταμόσχευση χρειάζεται αίμα. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων Αυγούστου και να μην έχουμε αίμα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος, μάλιστα, μου επιτρέπει να πω ελεύθερα το ονοματεπώνυμό του, σας εγκαλεί ότι έχετε κεντρικοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του αίματος στην Ελλάδα, ότι θα μπαίναμε σε μια καλύτερη ρότα αίματος και ότι τα προβλήματά μας, κυρίως στενούς μήνες. Ναι, αυτό σας λέει. Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα με την κεντρικοποίηση του συστήματος διαχείρισης ότι θα μπαίναμε σε μια καλή ρότα. Δυστυχώς η απόφαση του Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού ξαναγυρίσαμε στο παλιό σύστημα, το οποίο είναι χαότες σύστημα που είναι κάθε αιμοδοσία αυτό... και ο διευθυντής κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Είναι τελείως ψευδές. Ποιο δεν υπάρχει ψευδές αυτό. Αν έχει τηλέφωνο, τον πάρουμε.
1: Θα το στείλω.
0: Όχι μόνο, το λέω μόνο για να ακούσει ο κόσμος. Ενώ υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη φασαρία και στη Βουλή και αλλού, ότι δήθεν βάλαμε ένα έργο ψηφιακό συγκεντροποίησης του αίματος που δεν είναι σωστό και δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει και ρωτήσει στη Βουλή την κυρία Φωτίου κλπ. Όταν παρουσιάσουμε το έργο, έχει δίτημαστεί, δουλεύει.
1: Μέσω του κυρίου Γιαννή θα το πάρετε, ναι, το μέλλον.
0: Θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, πιστεύω, το αργότερο 15 Οκτωβρίου. Τώρα ήδη είναι σε πιλωτική εφαρμογή. Θα φωνάξω δε στην παρουσίασή του και όλους τους λόγους ασθενών μέσα στο Σεπτέμβριο, πριν την τελική τεθολογία, δω να κάτι δεν τους αρέσει ή κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σκληρότεροι επικριτές της απόφασής μου, όταν ήρθαν στο γραφείο μου πριν από 3 εβδομάδες και είδαν από τις εταιρείες το σύστημα που είχε φτιαχτεί, οι σκληρότεροι επικριτές μου ζητάνε συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καλά τι έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί τι έγινε? Υπήρχε μια πλάτη που έλεγε να πάμε με χρήματα του κρατικού υπολογισμού και να κάνουμε προδιαγραμμό από την αρχή και να πάμε σε ένα σύστημα Ιντελφι που είχαν κτλ. Μάλιστα. Και εμείς είπαμε θα πάμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με το σύμβαση που έχουμε να κάνουμε, να βάλουμε μεγάλες εταιρείες, το Κοσμοτέ, την Νόβα κλπ. Να φτιάξουν σύστημα κεντρικοποίησης αίματος. Αν κάνουμε τον πρώτο δρόμο, πέραν των χρημάτων που θα βάζαμε από τον κρατικό υπολογισμό, θέλαμε περίπου από σήμερα 5 χρόνια. Εμείς έχουμε τώρα πιλωτική θέση που δουλεύει και 15 θα δει σε πλήρη εφαρμογή. Ένα σύστημα άριμο για το αίμα που δεν μπορεί να φανταστεί πόσο λεπτομεριακό είναι.
1: Θα εξηγήσετε στον κύριο Βαϊόπουλο.
0: Ξέρεις την τελευταία φιάλη αίματος σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας real time.
1: Θα πάρετε το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος.
0: Άρα κάνει λάθος, κύριε Βαϊόπουλο.
1: Ο κύριος Βαϊόπουλος θα του μιλήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την περασμένη εβδομάδα να ανακοινώσετε κάτι ως προς την αξιοποίηση ακινήτων. Και επειδή ακούω γενικώς αξιοποίηση ότι και το πανεπιστήμια θα μπουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, εσείς τι κάνετε με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υγείας? Δύο κουβέντες.
0: Ίσως η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της θητείας μου, που δεν θα προλάβω να την απολαύσω εγώ ως υπουργός, αλλά θα την παραδώσω σε επόμενο υπουργό σε περίπου 24 μήνες από σήμερα. Τη σύμβαση έχει διάρκεια 24 μηνών. Τι είπαμε? Σήμερα, χθες, παραπροχθές, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος Υπουργός Υγείας Ελλάδος ήξερε ή ξέρει πόσα και ποια ακίνητα ακριβώς έχει το Υπουργείο Υγείας και τα νομικά του πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλπ. Απάντηση: όχι. Κατά εκτίμηση της υπηρεσίας έχουμε περίπου 4.500 έως 5.000 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Είναι μαγαζιά, είναι διαμερίσματα, είναι οικόπεδα, είναι πολυκατοικίες. Είναι δωρές 1,5 αιώνα προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαφόρων ανθρώπων που άφηναν τα ακίνητά τους στα διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Υπήρχε μια συνολική εικόνα του ότι θα κάνουμε αυτά τα ακίνητα? Όχι. Κάθε νοσοκομείο, το διοικητικό του συμβούλιο, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή έκανε ένα μεσοτήριο, ένα διαγωνισμό, μια απόφαση, κανείς δεν ξέρει κτλ. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό και ζητήσαμε να προσλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τελικά το διαγωνισμό το κέρδισε η Qualco. Αυτή η εταιρεία σε 24 μήνες θα πρέπει να μας παραδώσει το έργο, το οποίο θα είναι πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ακινήτων, δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας εκάστου ακινήτου και τακτοποίηση μέσω μηχανικών όλων των ακριματίων του κάθε ακινήτου. Δηλαδή τι δεν έχει νομοποιηθεί, τι δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο, τι νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν, όπως αφανιστεί η ιδιοκτησία κτλ. Όλα αυτά μας πάνε περίπου 24 μήνες, όπου σε 24 μήνες από σήμερα ο τότε Υπουργός Υγείας θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας τη συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου Υγείας, που είναι πολλές χιλιάδες. Τότε θα μπορεί να πάρει αποφάσεις τι θέλει να νοικιάσει, τι να κάνει μακροχρόνια λύσεις, τι θέλει να δώσει ένα δήμο, τι θέλει να ανακαινήσει. Οτιδήποτε έχει αποφασίσει να κάνει εκείνος ο Υπουργός Υγείας, όχι εγώ, του μέλλοντος εκείνη τη στιγμή. είναι ένα τεράστιο εργαλείο διαφάνειας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει τα κίνητα του κράτους. Δεύτερον, είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πόρο οικονομικό για το ΕΣΥ που σήμερα το αφήνουμε και χάνεται. Πάω, ας πούμε, στη Σύρωση, ένα παράδειγμα. Μου φωνάζουν ότι δεν έχουν κατοικίες γιατροί. Και την ώρα που μου το λένε αυτό, μου δείχνουν δίπλα μια πολυκατοικία κολλητά στο νοσοκομείο, κλειστή,
1: που είναι
0: του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 30 προς 31, γύρω στα μεσάνυχτα, έψαχνα μάταια, ο Τζόνι Βαβούρας τα λέει όλα αυτά, διανυκτερεύων φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας. Όποιο αναφέρεται ως ανοιχτό σε αντίστοιχες εφαρμογές ήταν κλειστό. Τα εξής τρία, Σόλωνος, Μάρνη και Ομόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι στις εφημερίδες των φαρμακείων. Όπως τα κάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Λόγος, Φαρμακευτικός Λόγος Αττικής, ισχύουν.
1: Μήπως επειδή είναι Αύγουστος τώρα.
0: Υπάρχει Αύγουστος.
1: Δεν το ξέρω τι υπάρχει, αλλά για να μην βρίσκει κάτι θα έγινε. Για να μην βρίσκει τρία φαρμακεία στη Μάρνη, Σόλωνος και Ομόνια.
0: Να σας το πω. Μου φαίνεται πολύ παράλογο.
1: Το παλιό σύστημα ισχύει αυτό που μένανε τα φαρμακεία ανοιχτά κτλ.
0: Όλα ισχύουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
1: Με το clawback τι θα
0: είναι αυτή που στην εφαρμογή σε λίγο στο MyHealth θα βάλουμε και την επιλογή να βλέπεις φαρμακείο μου μέσα. Μπορείς να ψάχνεις από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σου βάζει το κοντινό του ανοιχτό φαρμακείο.
1: Με το τι γίνεται με το. Με αυτό το οποίο διαμαρτύρονται όλα τα εργαστήρια, με το
0: clawback. Το clawback στα εργαστήρια έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το, όλα, και προθέσουμε τον
1: να ακυρωθεί, αποκλείεται, λέτε.
0: Τι να ακυρωθεί.
1: Να μην δηλαδή να καταργηθεί το clawback.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Το clawback τι θα πει για να καταλάβεις, το λέμε σε όρους που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι κλειστός προϋπολογισμός. Λέει το κράτος, λέει φέτος θα πληρώσει τα εργαστήρια.
1: Ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι ένα μικρό εργαστήριο, να αυτό το είχα το παράπονο στη Σιτία πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο.
0: Το μικρό εργαστήριο στη Σιτία πλήρωνε clawback το 2024 που έγινε υπουργός υγείας ο Γεωργιάς 40,32% και τώρα πληρώνει 17,6%. Πόσο πιο κάτω
1: πάμε. Έχουμε τα προηγούμενα όμως.
0: Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν διαχειρίζω τα χρέη των πολιτών προς το κράτος.
1: Ναι, αλλά λέει εμείς δεν παρασηκώνουμε το βάρος του κράτους όμως. Να κάνουμε εμείς αναλύσεις και το, να μας έρχεται
0: δεν,
1: ο άλλος.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και είχε εκτοξευθεί πράγμα με το clawback σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό σας λέω το μειώνω τώρα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά μέτρα για αυτούς. Είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο Πολάκης, έβαλε μία σειρά εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στο σύστημα χωρίς να βάλει λεφτά. Όταν βάζει περισσότερες εξετάσεις χωρίς λεφτά, στην ουσία χρεώνεις εργαστήρια. Έχουμε βάλει μια σειρά αποφάσεων για να μπορούμε αυτό να το θεραπεύσουμε. Και τα μέτρα λειτουργούν. Επαναλαμβάνω, από το 40,32 είμαστε στο 17,6. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστική πρόοδο.
1: Γιατί, αφού έχουμε άλλη συνταγογράφηση, μας υποχρεώνουν να παρουσιαζόμαστε στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Γιατί τους υποχρεώνουν, λέει ο κύριος.
0: Τι θα πει τους υποχρεώνουν. Άμα έχει άλλη
1: συνταγογράφηση. Από τη Σκύρο είναι το μήνυμα.
0: Όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η άλλη λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και με την ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να στείλει κάποιο που πάρει το φάρμακο αρκεί να έχει την ηλεκτρονική συνταγή. Δεν χρειάζεται να πας ο ίδιος. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, χθες το βράδυ υπεγράφει η σχετική οικία, θα λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για πρώτη φορά και στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Άρα θα λυθεί με αυτό που λέει ο κύριος και στα νοσοκομεία από αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είδα ένα υπερσύγχρονο, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τέλος Αυγούστου. Είδα ένα υπερσύγχρονο ευρωπαϊκό προδιαγραφών νοσοκομείο.
0: Είναι καταπληκτικό νοσοκομείο.
1: Οι εγκαταστάσεις
0: είναι πολύ καλή δίκηση.
1: Λοιπόν, μικρή καθυστέρηση στο επίγοντο που και αντιμετώπισε μια μικρή αλαζονία και λανθασμένη διάγρωση από τη γιατρό που τον εξέτασε, το παραβλέπει. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας, συνεχίζετε το έργο σας.
0: Το νοσοκομείο και δεν είναι
1: Αντώνιος Αλφα, μόνιμος κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που στέλνει το mail στο πρωτοσάλτες.gr.
0: Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ περήφανος. Δεχόμαστε για κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να πω το πιο σημαντικό που για να μην φάνε το λέμε εμείς, γιατί δεν έχει σημασία. Κάθε χρόνο ακούμε για τα νησιά και τις ελλείψεις. Όπως μου λέγατε πριν για την Κέρκυρα. Ωραία. Φέτος έγινε κάτι συγκλονιστικό, Άρη μου. Βγήκε η υποπρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου και έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ και τους είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θυμάσαι κάθε χρόνο δεν είναι γιατρουσικό, δεν είναι γιατρουσικό. Και είπε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε συνάντηση που κάναμε τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από το Ηνωμένο Βασίλειο μας αναφέρανε τις εικόνες των πελατών τους για την πολύ μεγάλη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, για την πολύ μεγαλύτερη επάρκεια γιατρών στα νησιά, για την πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση με παρελθόν. Με συγχωρείτε, είναι μικρό για μένα ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε τη μεγάλη άνοδο του ΕΣΥ στην Ελλάδα. Δεν πάνε να φωνάζει ο Παν-Νικολάου και η Ανταρσία και οι κουκουέδες και όλοι αυτοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι άσχημα πολιτικά, μας σου λένε οι πελάτες μας μας λένε ότι είναι συγκλονιστικά ευχαριστημένα την πρόεδρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Ε, τι άλλο κάνω εγώ.
1: Μπορείτε να μείνετε λίγο μετά τις 9. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ξανακέρδισε ο κύριος Γιαννίρης. Πριν κάνω το διάλειμμα, να σας ρωτήσω γιατί πήρε από τον Άγιο Σάββα τον αναισθησιολόγο και ακυρώθηκαν τα χειρουργεία μαστού σε κυρίες. Γιατί δεν τον αντικατέστησε με άλλον.
0: Δεν έχει ακυρωθεί κανένα χειρουργείο μαστού. Είναι ψέμα των συνδικαλιστών. Στο Άγιο Σάββα έχουμε ένα σωματείο που είναι όλη ανταρσία. Δικαίωμά τους δεν με ενδιαφέρει, είναι ανταρσία. Το τι είναι ανταρσία όμως τους παρασύρει στο να κάνουν έξαλλη αντιπολίτευση. Παραδείγματος χάρη, πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, πρώτο θέμα στον Άγιο Σάββα ήταν ότι δήθεν λόγω των έργων ανακαίνισης των χειρουργείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε μόλις στο νοσοκομείο Σάββα. Δεν τα θυμάσαι καθόλου όλα αυτά.
1: Το θυμάμαι πως έτσι.
0: Τελικά ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες σε λειτουργία χειρουργικές τράπεζες στον Άγιο Σάββα ever. Τη μικρότερη αναμονή για χειρουργείο ever. Τώρα, ένας αναισθησιολόγος, ο κ. Σκοπελίτης, λέω το όνομά του, δεν ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είχε μετακινηθεί από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, μετά από 2 ή 3 μήνες που πήγε από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, το μετάνιωσε. Και έκανε έτσι να ξαναπάει στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν είχαμε κανένα αναισθησιολόγο. Και πράγματι του δώσαμε την άδεια και πήγε από τον Άγιο Σάββα στη Λίμνο. Δηλαδή, πρόσεχε ένα αναισθησιολόγο που είχε έρθει από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα. Και προσθεθήκε ένα, ξαναγύρισε στη Λίμνο. Για να έχει αναισθησιολόγο και η Λίμνος. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Το καταλάβανε οι συνδικάτες και το λένε. Ακυρώνεται χειρουργία. Δεν ακυρώθηκε για ένα χειρουργείο. Τι κλαθροχειρία κάνουνε. Επειδή στο κέντρο ημερήσεων νοσηλεία Νίκος Κούρκος κάνουμε τις βιοψίες και 8 βιοψίες αντί να γίνουν από τον Α χειρουργείο πήγαν στο Β χειρουργό, είπαν ακυρώθηκαν 8 χειρουργία. Όχι 8 χειρουργία, 8 βιοψίες. Και δεν ακυρώθηκαν, πήγαν από τη μία κλινική στην άλλη.
1: Μια που λέτε για
0: δηλαδή,
1: τα χειρουργεία.
0: Κάποια στιγμή σταματήστε τη μύρλα. Δεν λέω σε εσά, λέω σε αυτούς. Σταματήστε. Η συμμορία της μιζέρια πρέπει να ιτηθεί στην Ελλάδα για το καλό του τόπου.
1: Λοιπόν, τώρα που σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία,
0: τα δωρεάν
1: έχουν αυξηθεί οι αναμονές.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Έχω πει, παρακολουθούμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την πορεία της λίστας αναμονής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μικρότερη σε χρόνο λίστα αναμονής από όταν μετράμε το ΕΣΥ. Δηλαδή,
1: πόσο είναι.
0: Σε συνολικό αριθμό πρέπει να γύρω στο εξάμηνο, πεντάμηνο. Αλλά στην πραγματικότητα, στα περισσότερα νοσοκομεία είναι πολύ κάτω του τετραμήνου. Στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε με τα δωρεάν απογευματινά, γιατί δεν έχουμε αναμονές για να πληρώσουμε. Για να πληρώσουμε το δωρεάν απογευματινό, πρέπει να είναι αναμονή άνω του τετραμήνου. Δεν υπάρχουν πια χειρουργία άνω του τετραμήνου. Τα έχουμε καθαρίσει. Οι αναμονές είναι μέχρι το τετράμινο. Το τετράμινο θεωρείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η λογική αναμονή για ένα ψυχρό χειρουργείο. Δεν μιλάμε για επίγον χειρουργείο τώρα, μιλάμε πάντα για το ψυχρό. Έτσι, το επίγον πάει αμέσως. Άρα, έχει τόσο μειωθεί η λίστα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να ξοδέψουμε λεφτά για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αν ανεβεί η λίστα και δούμε ότι υπάρχει πίσω, θα το πω πάνε, μας το κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα μείνετε μετά τις 9 για να πούμε και 2 πράγματα για τον επερχόμενο κύριο Τσίπρα. Και εδώ, διάλειμμα κυρίες και κύριοι. Το διάλειμμα έρχεται με την υπενθύμηση ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, είναι εδώ μαζί μας. 9:33. Φέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών, με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ και όχι με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σχολίασε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ερωτηθεί σχετικά. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο, προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα επίγοντα του Τζανίου ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς εχθές το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών και την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν 2 βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ασύβεια και οδηγίες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στο στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστήριζαν ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά. Σε ανακοίνωσή του, του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Τεχεράνη καταδικάζει την αμερικανική επίθεση εναντίον του νησιού, προσθέτοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις απάντησαν ασκώντας το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ολοκληρώνεται σήμερα η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα. Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών. Στην αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει 7:30. Το σημαίνει μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
6: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Δόση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή, ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σήμερα ζωντανά, όλο ζωντανά. Σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Πάει και ο Αυγούστος. Τελείωσε. Από αύριο Σεπτέμβριος. Ελπίζω πάντως να μην επαναληφθεί αυτό που λέγεται για την περιοχή μας, πως από Αύγουστο χειμώνας. Δεν το βλέπω τουλάχιστον για την ώρα, διότι ο καιρός καλός. Στο μεταξύ να σας πω, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε τη βόλτα του 54 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 56 λεπτά μετά τις 7, 13 ώρες και 3 λεπτά για τους προληπτικούς. Τόση είναι αυτή η διάρκεια της ημέρας, οπότε μην το κουνήσετε ρούπι, μείνετε μέσα. Δεν υπάρχει σήμερα κάποια γνωστή γιορτή, γιορτάζουν μόνο όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Σήμερα που έχουμε σελήνη 18 ημερών και στην στήλη μας τον Αετό, ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε εικόνες από εφημερίδες οι οποίες δημοσίευαν μια μέρα σαν αυτή το 1997 τον θάνατο της Νταϊάννα, της πριγκίπισσας της Ουάλιας. Και ο καιρός, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων, μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, αλλά ο καιρός παραμένει στα ίδια επίπεδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι των 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς, στην ισχυωτική χώρα 32 με 33 και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Τώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα έχουμε τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Και έρχομαι τώρα στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι γενικά έθριος θα είναι και εδώ ο καιρός, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε στη Μακεδονία και υπάρχει περίπτωση να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και το πρωί στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, η ανώτερη είπαμε. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, σήμερα στους 36 η ανώτερη. Λοιπόν, στον Κάμπο βλέπω έως 35, κάτι είναι και αυτό. Στην Αττική επίσης έως 35 η ανώτερη. Και πάμε και στην Θεσσαλονίκη μας, πάμε στην συμπρωτεύουσά μας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα θα είναι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς Κελσίου στην συμπρωτεύουσα. Αύριο, γενικά έθριος και ο καιρός και αύριο, το ίδιο και την Τετάρτη. Θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το ίδιο και την Τετάρτη δεν θα έχουμε αλλαγή, δεν θα έχουμε αξιόλογη μεταβολή. Μικρή πτώση την Πέμπτη από τα βόρεια. Λοιπόν, να σας πω αναφορικά με τις πυρκαγιές, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, συγγνώμη, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου και για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επικεντρώνονται στην περιφερειακή ενότητα Καρπάθου. Και πολύ υψηλή κατάσταση συναγερμού ήταν αυτά που σας είπα. Πολύ υψηλή είναι πάρα πολλές περιοχές.
σε επιφυλακιοκρατικός μηχανισμός. Εμείς η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, από την Λάρισα και πάνω, βλέπω όλη την Ελλάδα να βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου μέση, 2 είναι η κατηγορία κινδύνου, γεγονός όμως που σημαίνει ότι δεν πάβουμε να κινδυνεύουμε, το νου μας παντού και πάντα. Και σε περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι, καπνό ή φωτιά, επικοινωνούμε άμεσα με το 199. Μακάρι να κάνουμε και λάθος, και μακάρι να κάνουμε λάθος, αλλά άμα νιώσουμε ή άμα δούμε καπνό, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο. Καλύτερα μου έλεγε, σας το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή, κορυφαίος τέλεχος της πυροσβεστικής εδώ Γρεβνών, καλύτερα μακάρι, λέει, να μετακινηθούμε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, παρά να υπάρχει φωτιά και να μην μας ειδοποιήσει κανείς. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Μπαίνω στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης. Δηλαδή οι πληροφορίες που σου μεταφέρω είναι από εκεί. Τελευταία ενημέρωση έχω στις 9, δηλαδή τα στοιχεία που θα σας πω, δηλαδή θα σας πω ότι στις 9 είχαμε 19,8 βαθμούς Κελσίου, τώρα 9:24 η ώρα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, εγώ αυτό βλέπω. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας 15,9, παρακαλώ, στις 7:20, 15,9, τι ωραίο, ε. Λοιπόν, εχθές είχαμε 37,3 στις 4:10, μιλώ για την υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Το Σάββατο 35,3, την Παρασκευή 38,8, ρεκόρ μηνός για τα Γρεβενά, για την πόλη των Γρεβενών, 38,8. Πώς και δεν το πήρα χαμπάρι να το ανεβάσουμε στον αετό? Είναι επειδή δεν κάνουμε εκπομπή, δεν τα πολύ κοιτάμε τόσο αναλυτικά, γι' αυτό. 38,8 λοιπόν, ρεκόρ μηνός στις 28 του μήνα, την Παρασκευή που μας πέρασε στα Γρεβενά. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δούμε τις επόμενες ημέρες με το αυτοματοποιημένο, μέσα από το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του meteo.gr. Λοιπόν, κανονικές θερμοκρασίες λέει για σήμερα, για την εποχή, για την πόλη των Γρεβενών, έως 33 η ανώτερη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες λέει για αύριο, για την εποχή, το ίδιο και για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αλλά αύριο θα έχουμε 34 ανώτερη, Τετάρτη 34, την Πέμπτη 31 υψηλή. Τώρα γιατί είναι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες? Καθαρός ουρανός σήμερα. Μαρουσάκης στο μεταξύ το πρωί στην τηλεόραση έδειχνε σύννεφα και βροχές προς την περιοχή τη δική μας. Πάντως εδώ το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα δεν αναφέρει. Εκείνο αυτό που σας έλεγα, ότι αν υπάρξουν μπόρες, αν έρχονται μπόρες, είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Έρχονται, βγάζουν τα εσώψυχά τους, ξεχύνονται, στην κυριολεξία ξεχύνονται και φεύγουν. Λοιπόν, σήμερα καθαρός ουρανός. Σύννεφα έχουμε μετά τις 6 το βράδυ. Μετά καθαρίζει. Βλέπω υψηλή κίνηση, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Ναι, αύριο, συγγνώμη, από την 1η Σεπτέμβρη, Τρίτη, τις πρώτες πρωινές ώρες, καθαρός ουρανός. Αύριο η ανώτερη, είπαμε, στους 34, την Τετάρτη επίσης 34 και συννεφιά και βροχή την Τετάρτη το απόγευμα. Μας δίνει το σύστημα από τώρα, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα και προφανώς θα αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να μας έρθει και πιο νωρίς η βροχή. Πάντως την Τετάρτη, τώρα που μιλώ, είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου, 27 λεπτά μετά τις 9, δείχνει βροχή. Πέμπτη φτιάχνουν τα πράγματα, αλλά αρκετά σύννεφα. Να, γι' αυτό πέφτει η θερμοκρασία, 31 βαθμούς έχουμε την Πέμπτη, 31 βαθμούς και την Παρασκευή. Σάββατο πάμε 33 και τα λοιπά και τα λοιπά.

Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας έως σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικά, πάνες και σχολικά είδη. Οι μειώσεις στις τιμές θα κυμανθούν από 5% έως 7% και θα έχουν διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Και παράλληλα, η λίστα των προϊόντων συνεχίζει να εμπλουτίζεται, καθώς μέχρι και την τελευταία στιγμή εντάσσονται νέοι κωδικοί. Τώρα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία, καταγράφοντας μεσοσταθμική μείωση τιμής της τάξης του 9%. Στην κατηγορία των κρεάτων περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 7,5% με εξαίρεση του αρνί. Παράλληλα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί, με τις μειώσεις να ξεπερνούν το 7%. Στα σχολικά είδη, η λίστα περιλαμβάνει περίπου 400 κωδικούς, με τις εκπτώσεις να υπερβαίνουν το 10%. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο κατά την οποία ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απέρριψε την άποψη ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει την κατάσταση. Τώρα, να πούμε ότι οι εκπρόσωποι των καταναλωτών επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι οι μειώσεις δεν αφορούν ολόκληρες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά συγκεκριμένους κωδικούς. Ο οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Παναγιώτης Καλόφωνος, διευκρίνησε χαρακτηριστικά ότι δεν σημαίνει πως τα μακαρόνια θα μειωθούν 7%, αλλά ότι η μείωση αφορά στους συγκεκριμένους κωδικούς που έχει επιλέξει να εντάξει ο προμηθευτής. Τώρα, στο ζήτημα της διαφάνειας στάθηκε και ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο οποίος σημείωσε πως το μόνο αρνητικό που εντοπίζω είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή για να δει ο καταναλωτής. Τώρα, οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από την ειδική σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Έτσι λέγεται αυτή η πλατφόρμα, Πόσο Κάνει. Με λατινικά γράψτε το και θα το βρείτε. Να πούμε ότι η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες, και για όσες επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί για δίμηνη συμμετοχή, έχει συμφωνηθεί ότι στο επόμενο δίμηνο θα ενταχθούν νέοι κωδικοί, ενώ υπάρχουν ήδη προϊόντα για τα οποία η δέσμευση είναι τετράμηνη. Τώρα, σε σχέση με το σύνολο των κωδικών που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, η ακριβής αναλογία και συμβολή αυτών των 1.660 για την ακρίβεια προϊόντων που συμμετέχουν και, είπαμε, προστίθενται συνέχεια και καινούρια, στην πρωτοβουλία αναμένεται να υπολογιστεί την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, η εκτίμηση είναι ότι σε ένα σούπερ μάρκετ, όχι από τα πολύ μεγάλα, στο οποίο το σύνολο των κωδικών μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000 περίπου, ένα στα 9 προϊόντα έχει ενταχθεί μέχρι στιγμή σε αυτή την πρωτοβουλία. Μάλιστα.

Λοιπόν, μπαίνουμε σε εβδομάδα προδιεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συναντήσουμε από κοντά αρκετούς υπουργούς οι οποίοι ανεβαίνουν για να παρακολουθήσουν την ομιλία βεβαίως του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Να πω ότι καθημερινά ήδη από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα υπάρχουν κλιμάκια με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Να πούμε ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 90η παρακαλώ, 90 χρόνια κρατά, ξεκινά το Σάββατο με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ να σας πω πως σήμερα θα μιλήσω για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα ξεκινήσω από τα Γρεβενά. Βεβαίως το πρόγραμμα των επισκέψεων εδώ ξεκινά σήμερα λοιπόν με τον Σταύρο Παπασταύρου, είναι υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα τον συναντήσουμε στο διοικητήριο της πόλης μας. Αύριο 1 Σεπτεμβρίου στα Γρεβενά θα βρεθεί ο Νίκος Παπαϊωάννου, είναι ο υφυπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Τετάρτη ακολουθεί ο Χρήστος Δήμας, γνώριμος, ο υπουργός υποδομών και μεταφορών, με το χαρτοφυλάκιο του να αφορά έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς για την περιοχή, τις οδικές και μεταφορικές υποδομές. Και να πούμε ότι η παρουσία του κυβερνητικών στέλεχων στα Γρεβενά ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αγαπά πολύ τα Γρεβενά, η κυρία Κεραμέως. Στην Καστοριά οι επισκέψεις ξεκινούν αύριο, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, μετά και Θεοδωρικάκο και Ιάσονα Φωτήλα. Τετάρτη, να σας στείλω και την ιδιότητα, μάλιστα, γιατί να μην σας στείλω. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, αύριο η Καστοριά υποδέχεται τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μαζί με τον Υφυπουργό Πολιτισμού τον Ιάσονα Φωτήλα. Την Τετάρτη θα βρεθεί στην Καστοριά ο Γιάννης Ανδριανός, είναι Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και την Πέμπτη θα ακολουθήσει ο Νίκος Παπαϊωάννου με αρμοδιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα βρεθεί στα Γρεβενά, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στην Κοζάνη, εκεί θα έχει ισχυρή κυβερνητική παρουσία από την Τρίτη, πάλι ξεκινά εκεί, ενώ σήμερα στα Γρεβενά ξεκινούν οι επισκέψεις των υπουργών. Την Τρίτη λοιπόν θα επισκεφθούν την Κοζάνη ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για έρευνα και καινοτομία, ο Σταύρος Καλαφάτης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην Κοζάνη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη. Και την Παρασκευή θα βρεθεί στην Κοζάνη ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Καστοριά είπαμε, Γρεβενά είπαμε. Στην Φλόρινα το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα με την Υπουργό Πολιτισμού την Λίνα Μενδώνη, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη για τον πολιτισμό, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις σχετικές πολιτιστικές υποδομές. Αύριο Τρίτη θα βρεθεί στην Φλόρινα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Νίκος Ταχιάος. Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτισμού ο Ιάσονας Φωτήλας και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα θα βρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για μια κριτική περιφερειακή ενότητα της χώρας. Μπράβο, Γεραπετρίτης. Δεν το ήξερα. Το έμαθα. Αφού ακούω Star FM δεν θα το μάθω. Εντάξει, με ενημερώνω εδώ θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη εν ώψη βέβαια της 90ης, είπαμε, Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μπείτε στον ΑΕΤΟ και δείτε αναλυτικά όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, που θα πάμε τώρα, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου σε πλήρη εξέλιξη να πω βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας Αθηνών για ένα σοκαριστικό περιστατικό το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό της ορού ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως στο ακίνητό του διέμεινε μια οικογένεια που δεν τον πλήρωνε, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία του έκανε και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο, οι αστυνομικοί που θα πραγματοποιούσαν τον έλεγχο, ο ιδιοκτήτης εντόπισε περιπολία της ομάδας Δίας που περνούσε από την περιοχή και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβαιναν. Οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι εκεί βρίσκονταν συνολικά 6 άτομα. Εκεί εντόπισαν έναν 45χρονο με την 15χρονη κόρη του και τον Αφγανό σύντροφό της. Βρισκόταν επίσης εκεί 2 ανήλικα παιδιά του 43χρονου και η Γερμανίδα σύζυγός του. Ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός συνελήφθησαν αρχικά, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών. Στην συνέχεια οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατοίκον έρευνα. Εκεί βρήκαν κάποιες βαλίτσες έξω από το διαμέρισμα και κατά την έρευνα στις αποσκευές οι αστυνομικοί άνοιξαν μία από αυτές τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Μέσα υπήρχε ένα δοχείο στο οποίο είχε τοποθετηθεί ισορρός ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους. Τι σας λέω τώρα το πρωί, μάλιστα. Το έβριμα προκάλεσε την έκπληξη των αστυνομικών, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις, με την 28χρονη Γερμανίδα να υποστηρίζει ότι είναι δικό της. Εκείνη φέρεται να τους είπε ότι το βρέφος ήταν δικό της, το γέννησε και το έχασε και ότι το διατηρούσε στην κατάψυξη. Σε ερώτηση τώρα των αστυνομικών για το πότε είχε συμβεί αυτό, εκείνη απάντησε από 1 έως 2 χρόνια πριν και στη συνέχεια ωστόσο φέρεται να άλλαξε την αναφορά της, λέγοντας ότι αυτό συνέβη πριν από περίπου 8 μήνες και το βρέφος φέρεται να ήταν 8 μηνών. Και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και ανακρίνονται, ενώ λαμβάνονται και καταθέσεις από τα μέλη της οικογένειας. Και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της έρευνας αναμένεται να έχει και η νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του βρέφους και να προσδιοριστούν ο χρόνος αλλά και τα αίτια του θανάτου. Στο μεταξύ, μια είδηση από το αστυνομικό, μάλλον από το εξωτερικό δελτίο, είχαμε τη βήθηση καταμαράν στα ανοιχτά των κατεχόμενων. Και να πω, κυρίες και κύριοι, ότι 8 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από αυτό το ναυάγιο πλοίου τύπου καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του λεγόμενου Υπουργού Μεταφορών των Κατεχόμενων, ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει αυξηθεί σε 8, ενώ 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο ίδιος είπε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, δηλώνοντας ότι το βυθισμένο πλοίο είχε καθίσει στον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος 514 μέτρων. Πρόσθεσε ακόμη ότι ένα πλήρως εξοπλισμένο πλοίο και δίτες από την Τουρκία θα φτάσουν στην περιοχή μέσα σε λίγες ώρες για να διεξαγάγουν έρευνες σε αυτό το βάθος. Ο καπετάνιος και άλλα 7 πρόσωπα τέθηκαν υποκράτηση από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος. Λοιπόν, είχαμε χθες τη δεύτερη στροφή, την τελευταία ενημέρωση του λεγόμενου Υπουργού Μεταφορών των Κατεχόμενων. Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει αυξηθεί σε 8, ενώ 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο ίδιος είπε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, δηλώνοντας ότι το βυθισμένο πλοίο είχε καθίσει στον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος 514 μέτρων. Πρόσθεσε ακόμη ότι ένα πλήρως εξοπλισμένο πλοίο και δίτες από την Τουρκία θα φτάσουν στην περιοχή μέσα σε λίγες ώρες για να διεξαγάγουν έρευνες σε αυτό το βάθος. Ο καπετάνιος και άλλα 7 πρόσωπα τέθηκαν υποκράτηση από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος. Λοιπόν, είχαμε χθες

Άθος, ο καπετάνιος και άλλα 7 πρόσωπα τέθηκαν υποκράτηση από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος. Λοιπόν, είχαμε χθες τη δεύτερη στροφή, το δεύτερο γύρο της Super League. Είχαμε με νίκες συνέχισα να πω ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Άρης, οι οποίοι προπροεύονται στη βαθμολογία της Super League. Γκέλα είχαμε για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν το παρακολουθούσατε. Πάντως, στο τελευταίο λεπτό η Καλυθέα ισοφάρισε. Λοιπόν, οι δύσκολες αποστολές που είχαν εκτός έδρας οι τρεις μεγάλοι βρήκαν την ΑΕΚ να την πατάει στο φινάλε. Ο ΠΑΟΚ έκανε την αρχή επικρατώντας με ανατροπή του ατρωμί του στο Περιστέρι για να συνεχίσει ο Ολυμπιακός που υπέταξε τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Η ΑΕΚ λοιπόν, που είχε προηγηθεί με γκολ του Βάργας, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα με την Κηφισιά λοιπόν και ισοφαρίστηκε σε 1-1. Νωρίτερα ο Άρης έφτασε και αυτός στις δύο νίκες και τους 6 βαθμούς, ενώ την Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός, τον οποίο υποδέχεται ο Λεβαδιακός. Είχαμε τα εξής παιχνίδια, θα σας πω και τα αποτελέσματα. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, παιχνίδια του Σαββάτου αυτά τα δύο. Βόλος Ηρακλής 1-1. Και εχθές Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ, σας είπα, 1-1. Σήμερα στις 7:30 το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Στη βαθμολογία τώρα, τρεις νίκες έχουν και οι ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός. Μία ήττα και μία ισοπαλία και μία νίκη η ΑΕΚ, έχει 4 βαθμούς και πιο κάτω Όφη με 3. Βόλος Ηρακλής 1 βαθμό, Παναθηναϊκός δεν έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, η Κηφισιά έχει 1 βαθμό μάλιστα και αυτή 1 παιχνίδι λιγότερο, Ατρόμητος 0, Καλαμάτα 0, Αστέρας Άκτορ 0 και Λεβαδιακός παίζει, είπαμε, σήμερα. Στην επόμενη αγωνιστική βλέπω το Σάββατο 5 του μήνα ΑΕΚ Άρης μάλιστα και Βόλος Ολυμπιακός, την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε μια βόλτα μέχρι την αγορά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά πως εκεί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτές.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων

0: Εναλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Star-fm.gr, εκεί που μπαίνετε και μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και βέβαια να μην παραλείψω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και μας ακούνε και μας διαβάζουν και είναι ιδιαίτερη μεγάλη τιμή αυτό που συμβαίνει για μας. Να πούμε βεβαίως ότι στη διάθεση όλων των τύπων των κινητών βρίσκεται δωρεάν η εφαρμογή μας. Μπορείτε να μπείτε στα iOS, όσοι έχετε κινητά iOS ή όσοι έχετε κινητά Android, μπαίνετε στο Google Play, στο Apple App Store και Google Play και κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας. Εκεί και μας ακούτε βεβαίως με την καλύτερη ποιότητα του ήχου, αλλά διαβάζετε και τις ειδήσεις του iTunes που ανεβάζουμε εκεί, καθώς επίσης έχετε και τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα ζωντανά εκείνη τη στιγμή που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που βλέπω, μπαίνω και βλέπω στατιστικά, ας πούμε, το πρωί, μένω με το στόμα ανοιχτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και τους πολύ κοντινούς μας εδώ, να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι εκεί που τα βλέπουν όλα και τα ακούν βεβαίως όλα. Όταν είναι συντονισμένοι με τον Star FM, τα ακούν όλα, όχι μόνο τα βλέπουν. Στον αγαπητό μου Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στον Γιάννη τον οδηγό, ο οποίος μόλι του την παρέα μας καθαρίζει και μας φροντίζει. Στον Στέλιο τον μηχανικό, στην αγαπητή μου Χρυσούλα, στην Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, στην Τζοάννα την φίλη μου από την Γερμανία, ποιον άλλον τώρα βλέπω, Ζωή, Γιάννης Αριστίδης από Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την τιμή που μας κάνετε να είστε συντονισμένοι και σήμερα εδώ στον Star FM. Πάμε, πού πάμε? Πάμε να ανοίξουμε και να ανοίξουμε το blog του ΑΕΤΟΥ και να ρίξουμε μια ματιά εκεί σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει, διότι ξέρετε πολύ καλά η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ. Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα, δεν έχει 15 Αύγουστο, δεν έχει Σαββατοκύριακα, έχει μόνο ενημέρωση. Τι είπαμε, τι λέει ο Σάκης, ο φίλος μου από τη Σιάτιστα, η ενημέρωση στον ΑΕΤΟΥ δεν σταματά ποτέ, όχι ποτέ, ποτέ, λέει ο Σάκης.

0: Λοιπόν, να πάμε στη δεύτερη σελίδα για να δούμε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Τίτλους θα σας λέω. Έχουμε μπλόκο, το γνωρίζουμε εδώ και μέρες, στην Ακρίτα, στην Έλενα Ακρίτα, για την αντιπροεδρία στην Βουλή. Δεν αναμένεται να βρει τις απαιτούμενες ψήφους η Έλενα Ακρίτα. Τη Δυτική Μακεδονία επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας. Τραγωδία στο Νεπάλ, 482 ήταν τότε οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, σχεδόν 2.000 οι αγνοούμενοι. Ο πρωτέας Γρεβενών ανανέωσε, ο Δημήτρης Μυραλιώτης, και η διοίκηση του πρωτέα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία με τον 21 ετών Small Forward, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα του Πρωτέα και αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στην καινούργια προσπάθεια του συλλόγου. Έχει μεγάλο τίτλο εδώ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα το αλλάξω στη συνέχεια. Λοιπόν, το κόλπο για να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες με ένα υλικό που υπάρχει σε κάθε σπίτι. Ναυαγός έμεινε 438 ημέρες μόνος στον ωκεανό και διέσχισε 10.800 χιλιόμετρα. Πώς κατάφερε να επιβιώσει? Κυριάκος Μητσοτάκης από Κοζάνη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα και προκοπή. Διακίνησε ναρκωτικό, συνελήφθησαν ψυχολόγος και άλλα δύο άτομα. Στους πελάτες φέρεται να ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Είχαμε σπάνια περίπτωση στα Γρεβενά, όπου με ελονοσία στο νοσοκομείο Γρεβενών βρέθηκε μια παίκτρια, η οποία ήρθε με μεταγραφή στην ομάδα των Σιρηνίων από την Κένια. Όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν στο γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία της. Όλα καλά. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ευχαριστήριο από την ομάδα του Σιρηνίου που ευχαριστούν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Γρεβενών, όπου τα κατάφεραν και πήγαν όλα καλά. Είχαμε συνέντευξη στο μεταξύ εδώ ζωντανά στο στούντιο του Star FM του κυρίου Αθανάσιου Τσιούρα, ο οποίος είναι και νομικός και κατάγεται εδώ από τους Μαυρανέους, ο οποίος τώρα θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία, και ανέλησε σε μια συνέντευξη εδώ θέματα που αφορούν τα Γρεβενά κυρίως, εκεί ήταν οι ερωτήσεις οι δικές μας, εκεί εστιάζαμε εμείς, αλλά και την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από τα ιδιωτικά τζετ και τα διαμάντια στην απομόνωση της φυλακής, η νέα ζωή των αδελφών Τέιτ. Αρχαιολόγοι εντόπισαν κάτω από τον Πανάγιο τάφο τοπίο που ταιριάζει με την περιγραφή του τάφου του Ιησού, μάλιστα. Τουρισμός για όλους, έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Στο μαραθών είχαμε δύο παιδιά στην ΜΕΘ, δύο αδέλφια νοσηλεύθηκαν μετά από δάγκωμα οχιάς στην αυλή του σπιτιού τους. Επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, 18 παραβάσεις και πρόστιμα 18.590 ευρώ σε έναν 30χρονο. Μάλιστα, είχαμε αποκλειστική συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, και αυτό μπράβο στον Αντώνη τον Πουγαρίδη από τον Πτολεμαίο, την εφημερίδα Πτολεμαίος και το site Η Πτολεμαίος. Είχαμε μια αποκλειστική συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ίδιο, και ανάμεσα στα άλλα ο Πρωθυπουργός είπε ότι όποιος μιλά για επιστροφή στον Λιγνίτη κοροϊδεύει κατάμουτρα την Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, τραγωδία στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, αναισθησιολόγος ξεψυχήσει στο δωμάτιο εφημερίας, νεκρός 22χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στην Ιόνια οδό. Φωτογράφιζαν, δείτε τι κάναν κάποια παιδιά, απατεώνες, στη Σιάτιστα και συνελήφθησαν, φωτογράφιζαν κάρτες PaySafe και εξαφανιζόταν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούσαν να τις χρησιμοποιούσαν, να τις χρησιμοποιήσουν. Οπότε αυτές που διέθετε το κατάστημα ή το περίπτερο πλέον ήταν άχρηστες. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στις 7 πραγματοποιούνται στο κτίριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, πραγματοποιείται μια οικαστική έκθεση και μιλώ για τα δυναρικά όρη στην Πρέσπα, η διαφάνεια των Αηδονιών, έτσι λέγεται, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Γράφουμε για τη Volkswagen, το τέλος μιας εποχής και το ρήγμα στο γερμανικό όνειρο. Γράφουμε για τις νέες ταυτότητες, ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε, σύνταξη με δωρεάν ένσημα από την ΔΥΠΑ, ποιοι δικαιούνται κάλυψη για να συμπληρώσουν την πενταετία. Έχουμε την ανακοίνωση των Σιρηνίων, της ομάδας του Σιρηνίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τις Σιρήνες για τους ανθρώπους του νοσοκομείου Γρεβενών. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη σελίδα. Βλέπω ο χρόνος μας πιέζει. Η χώρα αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ. Αναφέρομαι στην Νορβηγία, με πλήθη κόσμου να σειρεών στο βασιλικό παλάτι. Έχουμε από τον D-Group διοργάνωση του πρώτου Πανελλήνιου Φόρουμ Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 2026, επαναπροσδιορίζοντας την επόμενη ημέρα. Η εκδήλωση ξεκινά σήμερα, σήμερα και αύριο θα είναι στο ξενοδοχείο The Stanley στην Αθήνα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και μέσω διαδικτύου να παρακολουθήσετε όλη την εκδήλωση. Ιός του Νείλου, 61 κρούσματα σε μία εβδομάδα, μιλώ για την χώρα μας, στην Ανατολική Αττική βρίσκονται τα περισσότερα. Εάν τρώτε κάθε μέρα ντομάτες, μπείτε και δείτε τα 5 πιθανά προβλήματα που προκαλούν σε μερικούς οργανισμούς, όχι σε όλους, σε μερικούς οργανισμούς. Ποιες απειλητικές ασθένειες ίσως μεταδοθούν μετά την βιβλική πλημμύρα στο Νεπάλ. Γράφουμε για τη νέα τουριστική ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας, που παρουσιάστηκε το οργανωμένο προϊόν με AI εργαλεία και σύγχρονη προβόλη. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα έχουμε την ερώτηση που απευθύνει ο Κώστας Μάρκου και την αναπαράγουμε και εμείς μέσα από τον ΑΕΤΟ, και έχει να κάνει με το ότι μετά από 20 μέρες από ένα τροχαίο που συνέβη στα Γρεβενά δεν έχει γίνει ακόμη η αντικατάσταση των κυκλειδωμάτων σε μια συγκεκριμένη γέφυρα λίγο έξω από την πόλη των Γρεβενών. Η ψηφιακή αντεπίθεση Κασιδιάρη, η επικείμενη αποφυλάκηση, τα μπότς είναι το σωστό, και η στρατηγική του 8%. Κακοκαιρία στην Κύπρο, πως έγινε η ναυτική τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο με θύμα τον Ντίμη Μαυρόπουλο. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, τα μέτρα ύψους 1,7 δις ευρώ που βρίσκονται στο τραπέζι. Πως να μην σας τσιμπάνε τα κουνούπια και τα 4 πιο κοινά μέτρα προστασίας, τι προτείνουν οι ειδικοί. Τα 5 προειδοποιητικά σημάδια ότι έχετε ένα φίδι που κρύβεται στον κήπο σας, μάλιστα. Έχουμε πολλές χρηστικές πληροφορίες, να μην αρχίσω να σας τις λέω τώρα. Αν σας τσίμπησε Σκορπιός, Φίκα ή Μέλισσα ή Φίδι, δείτε τι πρέπει να κάνετε. Γράφουμε για ένα επίστευτο γεγονός, για έναν ο οποίος είναι 93 ετών και έχει την βιολογική ηλικία ενός τριαντάρη, και είναι μια είδηση η οποία πήγε τρένο, δεν περιμένω να πάει πραγματικά τόσο πολύ, τόσο ψηλά. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το μυστικό του. Ήδη κάποιες χιλιάδες έχετε μπει και τα έχετε δει. Λύθηκε το πρόβλημα για τα πανεπιστήμια York και Kiel. Ανέκτησαν τις άδειες. Γρήγορα γρήγορα, Δυτική Μακεδονία, μια είδηση που μας αφορά όλους. Λουκέτο σε δημοτικά και νηπιαγωγεία το 2026, πια κλείνουν στα Γρεβενά. Συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα μπει λουκέτο σε 20 σχολικές μονάδες εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Χωρίς ρεύμα οικισμοί, αυτό δεν το είπαμε νωρίτερα, οικισμοί στα Γρεβενά, ειδικότερα σήμερα από τις 9 ως τη 1 στην Δεσκάτη, στο Δήμο Δεσκάτης, στην Κατάκαλη, στο Αντιλιοστάσιο Δήμητρας και το Αντιλιοστάσιο Κατάκαλης, και αύριο διακοπή στο Δήμο Γρεβενών από τις 12 έως τις 3 σε Πόρου Λαγκαδάκη και Αντιλιοστάσιο Πόρου και Λαγκαδακίου. Μάλιστα. Γρήγορα γρήγορα, πυροβολισμούς είχαμε χθες μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και την σύλληψη του δράστη. Σχολεία, πλησιάζει το πρώτο κουδούνι, τι προβλέπεται για την πρώτη ημέρα. 12χρονη από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με όγκο ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε με επιτυχία στο παιδόν, η Αγία Σοφία. Έχουμε τα αποτελέσματα όλα και τη βαθμολογία της Super League. Γράφουμε για τους βλάχους της Βόρειας Μακεδονίας, πότε εμφανίστηκαν, πού εγκαταστάθηκαν και τι γνωρίζουμε για αυτούς. Έχουμε τον Κώστα Λεφάκη, ο οποίος κάνει εβδομαδιαίες προβλέψεις από σήμερα έως και τις 6 Σεπτεμβρίου. Φρίκη στην Κυψέλη, βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Κύπρος, τουλάχιστον 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στα ανοιχτά της Κυρίνιας. Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε γράψει πάμπολες φορές αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Πάμε στην Αθήνα, ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Αύριο εμείς πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας.
1: Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ερεύνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων από το πολύμακρο ναυάγιο του καταμαράν χθες ανοιχτά της Κερινίας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον ΣΚΑ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιάλων αίματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλοακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία παύουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 είναι η παιδαγωγία και 11 δημοτικά σχολεία. Χαϊσοφυτεία με 320 δεντρίλια εντοπίσαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Βουπρασίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής και η φυτεία εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Κομιβάρδας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα. Το νησί Χάρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημειώνει το Reuters, προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του νησιού Χάρκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε πως οι ΗΠΑ πιθανόν να παρουσιάσουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να τις ασκήσουν οικονομική πίεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Sorry.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
11: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Αναβίση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
6: Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Ακούς Star FM 93. 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
3: Star FM 933.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
16: Και πώς να κλάψει.
17: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υπεγράφει πριν από λίγη ώρα στο Τελαβίβ η συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 εκατομμύριων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θοδωρικάκο σε δηλώσει του. Όπω ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωση, προσθέτοντα πω η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτε που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστο ζωή. Είμαστε με πράξει δίπλα στου πολίτε, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώ οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια βεβαιότητα και έκρηξη στι τιμέ του πετρελαίου και του πληθωρισμού, τόνισε ο κ. Θοδωρικάκο. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, όποτε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Από τις 6 προσαγωγές που έγιναν στο διαμέρισμα, οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγείται ο 38χρονος που συνελήφθη για το χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας μπήκε σε κατάστημα ψηλικών που με την απειλή χρήσης βίας άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πελάτης του καταστήματος παρενέβη αποσπώντας το προϊόν και το παρέδωσε στον νόμιμο κάτοχό του. Ο 38χρονος αποχώρησε από το σημείο για να επιστρέψει όμως λίγη ώρα αργότερα, αυτή τη φορά φέροντας κοντόκανη καραμπίνα την οποία είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Ο δράστης φέρεται να αναζητούσε τον άνδρα που είχε προηγουμένως παρέμβει και όταν δεν τον βρήκε, πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα χθες. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός στα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρετικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
9: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
10: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
11: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
10: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
12: Όπα!
13: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόντας.
14: Στους εντάξει λέμε ναι.
15: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
17: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
18: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία, της οποίας ο παρουσιαστής, εγώ δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος πώς νιώθω απέναντι στη μείωση των τιμών. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχω πάει σούπερ μάρκετ να τη δω. Μόλις πάω θα είμαι πιο έτσι, θα σας πω. Γενικά κάθε μείωση τιμών είναι καλή για τους αγοραστές. Είναι κακή για αυτούς που τα πουλάνε. Είναι κακή για τους εργαζόμενούς τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι, και το έχω πει και άλλες φορές, το έχουμε παραδώσει σε πάρα πολλά μαθήματα, βασίζεται σε εκείνο το ωραίο ρητό που λέει: δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις για μια μέρα, μάθε του να ψαρεύει και θα τον χορτάσεις για μια ολόκληρη ζωή. Θα πάθει διάφορες αρρώστιες άμα τρώει βέβαια κάθε μέρα ψάρι με τους σιδεραργύρους και τέτοια που έχει η θάλασσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι παλιότερο ρητό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η μείωση των τιμών και οι κρατικές παρεμβάσεις μπορεί ή μπορεί να μην είναι χρήσιμες. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, δεν ξέρω καν πώς γίνονται. Αυτό όμως που θα ήταν πραγματικά χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε μια διάσταση και ευθύνης του καταναλωτή, ρε παιδάκι μου. Δεν μου αρέσει που και η πολιτική ηγεσία και η δημοσιογραφία μας αντιμετωπίζουν όλους εμάς παιδιά σαν ηλίθιους, σαν πρόβατα, που ό,τι τιμή να είναι εμείς θα πάμε σαν τα ζωντόβολα να την αγοράσουμε. Βέβαια, για κάποιους από εμάς μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά δεν έχουν δίκιο για όλους. Και ακόμα και αν είχαν δίκιο για όλους, ο σκοπός είναι να πάψουμε να είμαστε ζωντόβολα. Ο σκοπός είναι οι τιμές να μην πέσουν επειδή αποφάσισε ο Μητσοτάκης λίγους μήνες πριν τις εκλογές να πέσουν οι τιμές. Ο σκοπός είναι οι τιμές να πέφτουν και επειδή, δεν γίνεται μόνο από αυτό προφανώς, και υπάρχουν είδη που είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά και επειδή ο καταναλωτής όταν βλέπει 5 προϊόντα λέει: τι, σιγά μην πάρω το ακριβότερο, θα πάρω το πιο φτηνό. Θέλω να πω, δεν βλέπω καμία διάθεση κανένας να μιλήσει για αυτό που ονομάζεται καταναλωτική συνείδηση, ρε παιδάκι μου. Δεν λέμε ότι είναι το μόνο, αλλά δεν είναι βασικό. Δεν είναι, δηλαδή, εσάς σας αρέσει που σας αντιμετωπίζουν όλους σαν ηλίθιους που θα πάτε στην ακριβότερη τιμή κατευθείαν, οπότε ας στηρίξουμε? Σας φαίνεται ωραίο που κανείς μα κανείς μα κανείς δεν μιλάει για αυτό που ονομάζουμε καταναλωτική συνείδηση, που σας αντιμετωπίζουν όλοι σαν να είστε πεντάχρονα παιδάκια που πρέπει κάποιος να σας πιάσει από το χεράκι και να σας πει: ελάτε παιδάκια, σας τις έριξα τις τιμές αφού δεν μπορείτε από μόνοι σας να πάρετε το χαμηλότερο. Και έτσι να τις ρίξετε όχι για ένα και δύο μήνες, αλλά για χρόνια.

0: Δεν υπάρχει χειρότερη, πώς να το πούμε, αντίληψη, όχι μόνο διακυβέρνησης αλλά και δημοσιογραφίας, από αυτή που αισθάνεται ότι τα υποκείμενα, αυτοί στους οποίους απευθύνεται, είναι ανήλικοι ή ανόητοι. Ότι είναι μονίμως ανεύθυνοι. Δεν λέω ξανά ότι έχουν όλη την ευθύνη, ότι έχουμε οι αγοραστές, οι καταναλωτές όλη την ευθύνη. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος να έχει όλη την ευθύνη. Αλλά αυτή τη μικρή, έστω, εγώ σας λέω ότι είναι μικρή. Να μην τη συζητήσουμε ποτέ και καθόλου. Να μην μάθουμε να ψαρεύουμε. Μονίμως να περιμένουμε κάποιος να μας χαρίσει ένα ψάρι. Που άμα μας το χάριζε κάθε μέρα, ωραίο θα ήταν. Και εγώ προτιμά μου χαρίζουν ένα ψάρι κάθε μέρα. Ζήκαμε πάνω να ψαρεύω. Τι μιλήθιος. Αλλά επειδή τα ψάρια δεν στα χαρίζουν κάθε μέρα, μήπως ρε παιδί μου να αρχίσουμε σιγά σιγά να μάθουμε να ψαρεύουμε και να μην περιμένουμε τον κάθε υπουργό να βγει να καμαρώσει. Έριξα τις τιμές και έκανα συμφωνία. Τι λες ρε παιδάκι μου, μπράβο. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερα εμείς να λέμε, όπ, τι έχει. Είναι το ίδιο τυρί και έχει εδώ αυτή η συσκευασία, έχει 12 και αυτή 7. Φέρε το 7, βάλτε στον πάτο σου το 12. Λέμε, έτσι είναι η έκφραση που λέει. Δεν λέω ότι είναι κακό να κάνεις οτιδήποτε με τυριά. Έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Έτσι δεν είναι ρε Κυριάκο, τα λέω λάθος.
1: Πως το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
0: Το έχουμε δει πως το πράσινο γίνεται μπλε. Να το έχουμε δει και αν το έχουμε δει. Το πράσινο μπλε, το μπλε πράσινο, όλα μαζί. Τι κάνουν μπλε και πράσινο? Όχι ρε μόμ, περίμενε να γράψουμε συνδυασμός μπλε και πράσινο. Αυτό θα είναι κάποιο από αυτά τα χρώματα που δεν τα ξέρω επειδή είμαι αγόρι. Γιατί εμείς και μπλε πράσινο. Θα είναι κάτι άζ που θα τελειώνει σε κάτι περίεργο από αυτά που είναι. Όχι ότι δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τα ξέρω. Κάτι γκρενά, κάτι σάπια μήλα, κάτι σάπια κάτι, δεν ξέρω. Τι είναι το γκρενά αλήθεια, μια και το είπα. Κόκκινο σκούρο λέγεται γκρενά, και γιατί δεν το λέμε κόκκινο σκούρο? Γιατί δεν είμαστε βλάκιδα, μου πεις. Σωστό.

0: Δημήτρης λέει: είμαστε έτσι και ψωνίζουμε έτσι, διότι συνήθως συνδέουμε την τιμή με την ποιότητα. Και άκου να σου πω, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και άκου να σου πω ότι τι συμβαίνει. Επειδή αυτή μας την τάση να συνδέουμε πάντα την τιμή με την ποιότητα και να θεωρούμε μάλιστα ότι η διαφορά της τιμής είναι ανάλογη της διαφοράς της ποιότητας, αυτό ακριβώς μας το κουσούρι το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλες οι εταιρείες, γιατί είναι η δουλειά τους να ξέρουν τα κουσούρια μας και να ξέρουμε πώς αγοράζουμε. Το ξέρεις ότι υπάρχουν προϊόντα που ανεβαίνουν στο ράφι πιο ακριβά, όχι γιατί είναι το κόστος παραγωγής τέτοιο, όχι γιατί, πώς να το πω, αλλά γιατί ξέρει ο υπεύθυνος της εταιρείας ότι αν το βάλει λίγο πιο ακριβά θα τσιμπήσει ο πελάτης ότι είναι πιο καλό και θα το πάρει. Η τιμολόγηση γίνεται και με τέτοιο τρόπο, διότι ποιος είναι ο σκοπός καθενός που βάζει το προϊόν στο ράφι? Να το αγοράσεις. Επειδή ξέρει λοιπόν ότι πολλά προϊόντα θα τα αγοράσουμε επειδή είναι λίγο πιο ακριβά ή αρκετούτσικα πιο ακριβά, άρα φοβερά καλά, τα βάζουν οι άνθρωποι αρκετούτσικα ή λίγο πιο ακριβά. Υπάρχουν κάποια που όντως το κόστος τους και μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Οι άνθρωποι ξέρουν τις συνήθειές μας τις αγοραστικές, έχουν καταλάβει πώς σκεφτόμαστε, δεν είναι και γραία πυρηνική φυσική, και σου λέει βάλ' το λίγο πιο πάνω να παραστήσουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Βεραμάν με ενημερώνει η Δήμητρα ότι είναι το πράσινο με το μπλε. Βεραμάν. Η γαλαζοπράσινο, γιατί δεν το λέμε γαλαζοπράσινο. Γαλαζοπράσινο. Και αυτό ακούγεται κάπως, αλλά και το... όχι και Βεραμάν. Τώρα που το σκέφτομαι, Βεραμάν έχει και λίγο Marvel μέσα, γαλαζοπράσινο. Ακούγεται σαν τραγούδι που το τραγουδάς με κλειστά μάτια με συνοδεία κιθαρούλας. Και όλα έχουν και έχει όλα υποκοριστικά μέσα. Τα ματάκια σου, τα Βεραμάν. Τα γαλαζοπράσινα μάλλον. Ενώ τα ματάκια σου, τα Βεραμάν, κάνει σκυλάδικο. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν. Τα γαλαζοπράσινα μάτια σου αυτόματα γίνεται, έχει μια εντεχνίλα που είναι, οπότε Βεραμάν. Αλέξη, πες μας το πρόβλημά σου.
1: Ακούγεται συστηματικά από προσώπους της κυβέρνησης, προφανώς.
0: Ναι.
1: Κατ' εντολήν Μαξίμου.
0: Εννοείται.
1: Είναι η γραμμή.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Του Μαξίμου.
0: Για πες ποια είναι.
1: Ότι
0: ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια.
0: Λένε για ποιος το... Ποιος λέει ότι είσαι ανόητος? Είναι δυνατόν? Είναι απαράδεκτο, Αλέξη, και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Πες εσύ, Αλέξη, από μόνος σου τι είσαι, πουλάκι μου.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω,
0: ναι,
1: κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότερο, το αναφέρω και στο βιβλίο.
0: Το έχουμε καταλάβει κιόλας βλέποντάς.
1: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Το ξέρουμε. Εντάξει, μωρέ, όμως μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου, για όνομα του Θεού. Έχεις τώρα, τώρα ξέρω ότι ζητάω πολλά, αλλά αυτό που είπες πριν για σένα, το έχεις κάποιο τρόπο να μας το αποδείξεις, δηλαδή να πούμε, ναι, όντως είναι, ρε παιδί μου.
1: Ένα μοντέλο άσκησης εξουσίας,
0: ναι,
1: που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έντιμη διακυβέρνηση, ναι, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Είσαι, ναι. Ρε, αυτά όλοι λένε. Όλοι, ρε, και ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Την παραγωγική ανασυγκρότηση την ακούω από τότε που ήμουν παιδάκι στο δημοτικό και μας δίνανε τενεκέδες με ροδάκινα να παίρνουμε σπίτι για να πίνουμε. Πασοκάρα, Αντρέας. Δεν είχαν να τα κάνουν τα ροδάκινα και μας κάγανε ζάχαρο.

Ο άλλος Βασίλης είναι κοινό μυστικό στις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ότι έχουμε καταναλωτικά κουσούρια. Είμαστε ανώριμοι, είμαστε παιδάκια καταναλωτικά, δεν έχουμε συνείδηση. Είμαστε μια κοινωνία, πώς να πω, ανώριμη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση. Οπότε τα στελέχη που θέλουν να ανεληχθούν έρχονται για αγροτικό στην Ελλάδα για να γράψουν επιτυχία στους στόχους. Σας έχω πει και άλλη φορά, το έχω παραδώσει, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι οι εταιρείες ένα από τα πράγματα που τσεκάρουν είναι να δουν πόσο νομίζεις ότι κάνουν τα προϊόντα τους. Γιατί είναι βλακεία να νομίζεις ότι είναι πιο ακριβά και εκείνοι να τα έχουν πιο φτηνά. Έτσι δεν είναι? Οπότε κάνουν έρευνες αγορές σε διάφορες χώρες. Η χώρα που σταθερά, στην οποία σταθερά οι κάτοικοι είναι εντελώς άσχετοι όταν τους ρωτάς πόσο κάνει το τάδε, δεν έχουν ιδέα, είναι η Ελλάδα. Γιατί τόσο large είμαστε? Και το εκμεταλλεύονται τα συμφέροντα και μας πίνουν το αίμα. Εκμεταλλεύονται την κουβαρντοσύνη μας. Ο Φίλιππος το χοντρένει λίγο. Λέει από τα γαλλικά Ver amand, προφέρεται, που είναι πράσινο αμύγδαλο.

η Δήμητρα. Αφού κάνουν τέτοιες παγαποντιές οι πολιτές, καλά κάνει ο Κυριάκος και τους αναγκάζει σε προσφορές. Δεν είναι παγαποντιά, ρε. Δεν είναι παγαποντιά. Δηλαδή, εσύ, άμα νοικιάζεις ένα σπίτι και ξέρεις ότι μπορεί κάποιος να έρθει να το πάρει με 1000 ευρώ το μήνα, θα πεις: α, εγώ θα το δώσω 500 γιατί τόσο νομίζω ότι είναι το σωστό. Τόσα χρειάζομαι. Όχι, δεν υπάρχει παγαποντιά στο εμπόριο. Είναι να γράφει ότι, ξέρω εγώ, έχει ταχύ πράγματα μέσα και να μην έχει ταχύ πράγματα μέσα. Να γράφει ότι είναι ένα κιλό και να είναι 200 γραμμάρια. Αυτό είναι παγαποντιά. Το να χρησιμοποιεί την ανοριμότητά σου για να βγάζει λεφτά δεν είναι παγαποντιά. Είναι ίσα ίσα ένα έναυσμα για να γίνεις εσύ λίγο πιο ώριμος. Που δεν θα γίνεις ποτέ. Αν έρχεται ένας υπουργός κάθε φορά και λέει: θα κατεβάζω εγώ τις τιμές, μην ασχοληθείς καταναλωτή. Αλλά τι κοιτάζει ο Τασούλας, κάτι, α, έχουν μια χοροδία κάπου και είναι ο Τασούλας και άμα μιλήσει θέλω να τον ακούσουμε. Γιατί κάθε φορά που μιλάει έχει πλάκα, γιατί γι' αυτό το βερμπαλισμό το φοβερό, αυτό το ταρατατζούμ, το πομπόδες τίποτα που αποπνέει σε κάθε το ομιλία. Οπότε θέλω να ακούσουμε την τέτοια στον ΕΘΕ, ο πρόεδρος του Λιβάνου. Και είναι κάπως με γουρλωμένα μάτια ο Τασούλας, κάτι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι τυχερός ο Μητσοτάκης με τέτοια αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση που θα ήταν πολύ πιο σοβαρή αν προσπαθούσε να πείσει τους ανθρώπους ότι μαζί με όσα κάνει η ελέγχτα καρτέλ, αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει το κράτος. Να χτυπήσει τα καρτέλ. Τι είναι τα καρτέλ, παιδιά, είμαστε πέντε και λέμε: πστ, εμείς αυτό θα το έχουμε τόσο. Και αυτή είναι η απλοϊκή μορφή του καρτέλ. Θα το έχουμε όλοι το ίδιο. Ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός, αναγκαστικά θα πηγαίνει όπου και να πας, θα είναι το ίδιο. Υπάρχει και άλλη μορφή καρτέλ, όπου για να μην καρφωθούμε δεν έχουμε το ίδιο προϊόν το ίδιο. Αλλά έχουμε ένα προϊόν, εγώ πιο ακριβό. Το άλλο εσύ. Το άλλο εσύ, το άλλο εσύ. Ώστε, επειδή κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πηγαίνει σε πέντε σούπερ μάρκετ για να ψωνίζει το πιο φτηνό, γιατί τελικά θα του κοστίσει πιο ακριβά η βενζίνη, σου λέει, βγάζουμε όλοι τα ίδια και παριστάνουμε ότι δεν είμαστε και καρτέλ. Αυτά κυνηγάει μια σοβαρή κυβέρνηση. Δεν πάει να τους πει ρίχτε τις τιμές. Αλλά οι σοβαρές είναι σαν τα, πώς να το πούμε, σαν τα μεταξωτά, σαν πώς είναι, οι σοβαρές κυβερνήσεις είναι σαν τα μεταξωτά βρακιά, θέλουν επιδέξιους λαούς. Και έτσι έχουμε μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, πρέπει να πούμε ευχαριστώ, και έχουμε και την αντιπολίτευση η οποία αναφέρεται στους μη προνομιούχους. Έδωσε συνέντευξη στο καρφί της Κυριακής ο Νίκος. Και παιδιά, ποιους έβαλε στους μη προνομιούχους? Λέει, υπάρχουν και σήμερα μη προνομιούχοι. Είναι οι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Σωστό. Είναι οι νέοι που δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη. Και έκανα το σταυρό μου. Πρώτη φορά άκουσα ότι είναι μη προνομιούχος ένας πιτσιρικάς που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Απλώς είναι μη εκατομμυριούχος ο πιτσιρικάς που δεν μπορεί να αγοράζει τα 20 και στα 22 του σπίτι. Όχι μη προνομιούχος. Και μια και μιλάμε για τη στέγη που οι νέοι δεν μπορούν και μένουν με τους γονείς τους και ω Χριστέ μου τι τραβάμε, έκανα μια έρευνα πια με το AI, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι οι άνθρωποι είναι πάντοτε πάνω από τους αριθμούς. Μέχρι τώρα ήταν πολύ εύκολο για κάποιους να μας κοροϊδεύουν. Με το οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς πετούσαν μια μπουρδα, οι νέοι δεν φεύγουν από τα σπίτια τους διότι τι, και η Ευρώπη στην Ευρώπη. Τώρα είναι πολύ εύκολο να ψάξεις τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί οι νέοι δεν φεύγουν από τα σπίτια τους, κάποιοι δεν φεύγουν και το βασικό είναι δεν θέλουν να χάσουν τις ανέσεις τους. Λογικό. Στην Ευρώπη που είναι κουτόφραγκοι και που είναι πολλοί, έχουν πολύ περισσότερα λεφτά οι νέοι από τους Έλληνες, θα σας διαβάσω τα ποσοστά συγκατοίκησης. Μισό λεπτό παρακαλώ. Δηλαδή οι νέοι που δεν θέλουν να φύγουν, όχι δεν θέλουν, δεν λένε δεν γίνεται να φύγω και να μένω μόνος μου, θα συγκατοικήσω με άλλους 2-3. Λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ, θα τα βρω. Screenshots.

0: όχι.
1: Τέλος πάντων, ευτυχώς τα θυμάμαι απ' έξω. Αύριο θα σας τα φέρω κανονικά για ένα τέτοιο. Είναι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Είναι γύρω στο 17%, 18%, 19% το ποσοστό των νέων που συγκατοικούν με άλλους νέους για να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους. Στην Ελλάδα είναι 4-5, κάπου εκεί. Διότι είμαστε πρίγκιπες, το αναγνωρίζω, και εγώ αισθάνομαι πρίγκιπας, δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν μιλάμε για νέους που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι και κάνουμε συγκρίσεις με την Ευρώπη, να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Και να αφήνουμε τους διάφορους πολιτικούς ή δημοσιογραφικούς παπατζίδες να μας πετάνε για τους νέους που είναι δυστυχισμένοι και τα τέτοια. Έτσι. Δεν θέλουν να χάσουν τη βολή που έχουν με τη μαμά που μαγειρεύει, με τη μαμά και τον μπαμπά που τους πληρώνουν τα πάντα όλα, όλες τις συνδρομές που έχει το σπίτι, όλα. Δηλαδή θέλω να πω, το καταλαβαίνω, γιατί τώρα και είναι και άρχοντες, μπορεί να έχουν και το δικό τους δωμάτιο, ενώ τώρα πας να συγκατοικήσεις με κάποιον άλλον και τα λοιπά, να τσοντάρεις όλοι και να πείτε παιδιά σήμερα δεν βγαίνουμε, τα όσα τα κοινόχρηστα, άσε να πάει στο διάολο. Έχουμε να παίρνουμε δύο φορές την ημέρα καφέ στο χέρι. Λοιπόν, έτσι η διαφορά των Ελλήνων που δεν έχουν λεφτά με τους Ευρωπαίους που είναι πολύ πλούσιοι. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολίτες.
7: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
0: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, τόνισε ο κύριος Θοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προκάλεσε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Μορτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
10: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
11: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
12: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
11: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
13: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της εικόνας.
14: Στους εντάξει λέμε ναι.
15: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
17: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
18: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Λοιπόν, παιδιά, τα βρήκα τα στοιχεία. Έψαχνα λάθος, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό τα είχα αποθηκευμένα αλλού. Λοιπόν, ποσοστό συγκατοίκησης στους νέους 20 με 34 ετών. Ελλάδα, 3,9%. Εννοούμε συγκατοίκηση, έτσι, όχι να έχουμε παντρευτεί. Μένουμε με άλλους. Μπορεί να είναι ο γκόμενός μας, το γκόμενό μας. Δεν είναι, μπορεί να είναι όμως φίλοι, συγκατοίκηση. Έτσι που μένουμε μαζί, γιατί ο καθένας μόνος του δεν βγαίνουμε. 3,9 στην Ελλάδα. Γερμανία 17,4. Γαλλία 28,5. Ηνωμένο Βασίλειο 21,9. Γράφει ένας άλλος κάτι για τα νίκια, παιδιά, τώρα δεν θα... Μάνο, το πρόβλημα ο Παύλος δεν είναι ο 20άρης που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι, αλλά ο 30άρης. Μη μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα και αγνοούμε πόσο δύσκολο για έναν 30άρη σήμερα να αγοράσει σπίτι και να κάνει οικογένεια με τίμια λεφτά. Εγώ έκανα οικογένεια χωρίς να αγοράσω σπίτι, με νίκη. Οι γονείς μου έκαναν οικογένεια με νίκη. Πολλοί άνθρωποι που ξέρω έκαναν οικογένεια με νίκη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα για το δημογραφικό, ίσα-ίσα. Που αν το πρόβλημα ήταν αυτό, θα βοηθούσε στη λύση του δημογραφικού, καθώς άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, ζευγάρια, θα μένανε μαζί επειδή δεν μπορούν και θα κάνανε και πιο πολλά παιδιά, θα κάνανε πιο εύκολα οικογένεια. Δημογραφικό υπάρχει πρόβλημα στις πιο πλούσιες χώρες. Γιατί έχουμε αναπτυχθεί πολύ και είναι ζόρι, πρέπει να στερηθείς πολλά για να κάνεις ένα παιδί όντως. Οι πολύ πολύ πλούσιοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Οι μεσαίοι, που είμαστε πολύ πιο άνετοι από τους μεσαίους των περισσότερων χωρών του κόσμου, θα στερηθούμε κάνοντας παιδιά. Οπότε σου λέω, μα το διάνο, πρέπει να κόψω συνδρομές, μπραντς, έξω φαγητά και τέτοια, εκδρομές, Σαββατοκύριακα, σίγουρα να μην κάνω παιδί. Δεν είναι ότι δεν έχουμε, έχουμε. Απλώς δεν έχουμε τόσα πολλά που να τα κάνουμε όλα άνετα. Επίσης, μια και τα νίκια τα ακούω συνέχεια, για το νέο που δεν μπορεί επειδή τα νίκια είναι ακριβά, προτιμώ συμβουλή να βρει άλλους 2-3 φίλους του και να νοικιάσουν μαζί. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι τα νίκια τα ακριβά τα εισπράττει συνήθως ο μπαμπάς των νέων. Γιατί κάποιοι τα έχουν αυτά τα σπίτια, δεν τα έχουν εξωγήινοι. Και το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, έχουμε πει, είναι πολύ ψηλό. Είναι αρκετά ψηλό, γύρω στο 70%. Ήταν πολύ ψηλότερο. Ήταν 77%. Τώρα έχει πάει στο 70%. Δεν είναι και άσχημα. Αλλά ξαναλέω. Αυτοί που νοικιάζουν τα σπίτια δεν είναι εξωγήινοι, ως επί το πλείστον είναι οι γονείς των νέων που δεν μπορούν να πάρουν δικό τους σπίτι. Που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους όπως τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σε αντίθεση όμως με τις περισσότερες χώρες του κόσμου αμέσως έχουν αυτοκίνητο. Οπότε εντάξει, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.

0: FKK Veteran. Κάνω share ένα από τα δύο υπνοδωμάτια στο σπίτι που μένω μέσω πλατφόρμων βραχυχρόνιας. Δηλαδή συγκατοίκηση. Περίπου 1% Έλληνες, μόλις τους διευκρινίζω ότι είναι συγκατοίκηση, ακυρώνουν. Πάντα ρωτούν γιατί δεν διαβάζουν ούτε τον τίτλο Private Room. Συγκατοικούσα χρόνια με κολλητό στην καλύτερη. Παιδιά, έτσι κάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν νέοι που να έχουν τόσα λεφτά που να αγοράσουν και σπίτι, όπως λέει ο Ανδρουλάκης. Γιατί οι νέοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Τα νίκια είναι ακριβά. Είναι όσο ήταν και πριν την κρίση. Είναι ακριβά, ναι. Όταν λοιπόν τα νίκια είναι ακριβά, αντί να κλαίγεσαι, τι κάνεις, πας και συγκατοικείς. Αντί να μένεις με τους γονείς σου, εκτός αν προτιμάς να μένεις με τους γονείς σου. Μην μου πείτε τώρα τις εξαιρέσεις ότι ένας όντως δεν έχει, εντάξει. Επίσης, τα νίκια, ένας λόγος που ανεβαίνουν πολύ τα νίκια είναι και τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, όπου πρωταγωνιστούν ποιοι, οι μεσίτες. Με λίγα λόγια. Τι βλέπουμε στα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, τόσο τον νίκη. Ένας ιδιοκτήτης που το δίνει λιγότερο, σου λέει, όπα, βλέπω εδώ 1000 αυτό που δίνω εγώ 800 στην ίδια περιοχή. 1000 θα το βάλω κι εγώ. Οι μεσίτες που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα ρεπορτάζ, τι θέλουν, όσο το δυνατόν ψηλότερο τα νίκια και οι τιμές πώληση. Αν ήταν δυνατόν και 5.000 το διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών. Οπότε δηλαδή έχουμε τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης, τα οποία πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να αυξάνουν τα νίκια, που τελικό μέσω στο ρεπορτάζ αυξάνουν και τα νίκια. Επίσης να έχετε κάτι στο νου σας πάντοτε, ότι τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης και όλα αυτά που ακούτε για το τόσο είναι το ποσό που ζητούν οι ιδιοκτήτες, το οποίο από την εμπειρία της ζωής που έχουμε ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα το ποσοστό που παίρνουν. Για να ξέρουμε πόσο είναι το νίκη σε μια περιοχή, δεν κοιτάμε τις μικρές αγγελίες. Ρωτάμε 30 ανθρώπους που νοικιάζουν στην περιοχή πόσο δίνουν. Και έτσι ξέρουμε πόσο είναι το νίκη στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μετά ψάχνουμε και τις αγγελίες για να δούμε πόσο θα βρει κάποιος, αν θέλει, τι θα βρει στις αγγελίες κάποιος που ψάχνει. Που είναι διαφορετικό πράγμα από το πόσο έχει το νίκη σε μια περιοχή. Αναλέγγυος και αφαιρέγγυος, πολύ σωστά, αν κάνω οικογένεια. Κόβω gaming, σουλατσάρισμα με κολλητούς, ταξίδια, metal, συναυλίες, τσάρκες, τα στριπτιζάδικα, να πάνα... Αλλά γιατί αν τα κόψεις όλα, ειδικά το gaming ίσα ίσα. Με το που θα κάνεις παιδί θα πεις, α, τώρα θα μένουμε μέσα. Φέρε την καινούρια κονσόλα. Και 80 ίντσες τηλεόραση. Γιατί θα πρέπει να μένουμε μέσα για το παιδί. Μην είστε, να είστε έξυπνοι γατάκια. Τα έχουμε την περασμένη εβδομάδα, είδαμε στα δελτία ειδήσεων και ακούσαμε και εδώ από το μάθημα τους κλέφτες παραλιών στη Ρόδο, που τους ακούμε κάθε χρόνο γιατί αλωνίζουν εκμεταλλευόμενοι την απροθυμία της πολιτείας να επιβάλλει τον νόμο ή τη συνεννόηση με τους παράγοντες της πολιτείας. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο τι μπορεί να φταίει. Πάντως ξέρουμε ότι τέλος Αυγούστου πάνε και ξυλώνουν παράνομα ομπρελοξαπλώστρες, παράνομα beach bar, τέλος Αυγούστου. Αφού τους έχουν αφήσει να λειτουργούν κλεψιμέικα και λαμόγικα όλο το χρόνο, πάνε τώρα και τους ξυλώνουν και πολύ κακά κάνουν. Πείτε τα, κυρία μου.
1: Λοιπόν, στη μέση της σεζόν οι αριστεροί έχουν βαλθεί να καταστρέψουν το νησί. Πάνε και κάνουν συνέχεια καταγγελίες και πάνε οι τουρίστες στο τέλος και βρίσκουν μαγαζιά στις παραλίες σφραγισμένα με κόκκινες κορδέλες.
0: Πω, τι μου λέτε, κυρία μου. Πάνε οι τουρίστες και βρίσκουν σφραγισμένα, αντί να δουν τον κλέφτη να έχει πάρει όλη την παραλία. Πάνε. Πω, τους βρωμό αριστερούς. Συνεχίστε.
1: Εσείς εκεί πέρα πάνω στην Αθήνα, ναι, σταματήστε επιτέλους τα κανάλια να ασχολείστε με τη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αυτούς που καταγγέλνουμε τους ξέρουμε καλά. Ξέρουμε τι έχουν προσφέρει, τι, ναι, έχουν κάνει στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς δεν ξέρετε.
0: Όχι.
1: Μείνετε μακριά μας.
0: Είστε σίγουρος ότι θέλετε εμείς από εδώ να μείνουμε μακριά σας? Γιατί αν μείνουμε μακριά σας, μπορεί να μείνουμε γενικώς μακριά σας. Το οποίο το συζητάμε.

Ο Σωτήρης, πες τα επιτέλους, γιατί το άλλο παραμύθι ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 10-15 του μηνός. Έλα ρε παιδί, αυτό είναι αυταπόδεικτο παραμύθι. Αν τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός, οι άνθρωποι θα ψάχνουν στα σκουπίδια. Δεν λέω ότι σε κάποιους δεν μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Χθες είχε ένα ωραιότατο άρθρο του κυρίου Αργυρού στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή, όπου καταδείκνει από τα στοιχεία καρτών ότι η δαπάνη είναι ίδια κάθε εβδομάδα. Χώρια που η κατανάλωση έχει ανέβει από το 2019.

Ο Σωτήρης, πες τα επιτέλους, γιατί το άλλο παραμύθι ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 10-15 του μηνός. Έλα ρε παιδί, αυτό είναι αυταπόδεικτο παραμύθι. Αν τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός, οι άνθρωποι θα ψάχνουν στα σκουπίδια. Δεν λέω ότι σε κάποιους δεν μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Χθες είχε ένα ωραιότατο άρθρο του κυρίου Αργυρού στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή, όπου καταδείκνει από τα στοιχεία καρτών ότι η δαπάνη είναι ίδια κάθε εβδομάδα, χώρια που η κατανάλωση έχει ανέβει από το 2019.

0: Ο Γιώργος από το Far West, φαίνεται το ανόητο του πράγματος και από τον τρόπο που γράφει. Ρε Μπόμπο, ποιος μπαμπάς, πιανού νέου εισπράτη, ποια ενίκεια. Και συνεχίζει, παιδιά, για να καταλάβετε ότι ο ανόητος φαίνεται με τη μία. Στο Βερολίνο 70% των κατοικιών ανήκει σε τρεις μόλις εταιρείες. Γιώργο, η εκπομπή αυτή αφορά την Ελλάδα, στην οποία τα ενίκια τα εισπράττουν ως επιτοπλίστων οι μπαμπάδες των νέων. Τώρα και αυτό που γράφει για το Βερολίνο μια τέτοια θα είναι, αλλά δεν έχει και σημασία. Δηλαδή ο τύπος με εγκαλεί επειδή στο Βερολίνο γίνεται κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, άνθρωποι, πρέπει να συμβιώσουμε. Αντώνης Σαμαράς, ελάς Αντώνης Σαμαράς, ο Μητσοτακοφάγος, ίσως ο πιο τζαραμπέτης πολιτικός τουλάχιστον των τελευταίων 50 ετών, ο άνθρωπος που θέλει ή να κάνει κουμάντο ή να διαλύει όποιον άλλον προσπαθεί να κάνει κουμάντο στη θέση του, ο μοναδικός πρωθυπουργός που δεν υποδέχτηκε πρωθυπουργό που τον κέρδισε στις εκλογές γιατί δεν άντεξε στην ιδέα της ήττας, ένας με λίγα λόγια όχι και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Τώρα το καινούριο του τέτοιο είναι να ρίξει το Μητσοτάκη, διότι δεν τον συμβουλεύεται, δεν του μιλάει, δεν τον παίζει μπάλα, ρε παιδάκι μου. Είναι σαν κάτι βετεράνους, έχετε δει, είναι κάποιοι βετεράνοι στο ποδόσφαιρο που γκρινιάζουν συνέχεια ότι όλα εκείνοι τα ξέρουν και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τίποτα. Κάπως έτσι είναι και ο Σαμαράς. Μόνο που ο Σαμαράς μπορεί να κάνει και κάτι, έχει ρίξει μια φορά τη Νέα Δημοκρατία, αν τη ρίξει και άλλη μία, γιατί έγινε. Τώρα έχει πάρει και το κολλάει, ξέρει πώς γίνεται. Ο εκπρόσωπος τύπου του, αν έχω καταλάβει καλά, στο γραφείο του είναι ο κύριος Τσούτσιας, ο οποίος είπε αυτό.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
2: Τι εννοείται τώρα?
1: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο Ατάκες.
0: Μάλιστα. Ένα παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγον από λαός.

0: Περίεργο, περίεργο που ο κύριος Τσούτσιας που ακούσαμε εκπροσωπεί έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο μάλλον, που έφερε τους βουλευτές του λαού στη Νέα Δημοκρατία. Που εκπροσωπεί τον άνθρωπο που σε συνέντευξή του το 2016 στη Real News έγραφε, αναφερόμενος από ό,τι διαβάζω εδώ σε διάφορους σημειτικούς πασόκους Διαμαντοπούλου, Λοβέρδος, Μανιάτης, ότι υπάρχει μια πολιτική κλωστή που ενώνει τους πραγματικούς μεταρρυθμιστές από τη δεξιά μέχρι τη κεντροαριστερά, πέρα και πάνω από κόμματα. Ο άνθρωπος που συνεργάστηκε και συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς, έτσι θα γαρίξουμε το Μητσοτάκη? Κατηγορώντας το για τα πράγματα που κάναμε εμείς. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι. Εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω να τον ρίξουμε, αλλά να τον ρίξουμε να βρούμε και να πέφτει, όχι να του κάνουμε καλό. Όχι να του θυμίζουμε ποιοι είμαστε. Όχι να του θυμίζουμε πόσο καλά τα πηγαίναμε με την Τουρκία όταν ήμασταν εμείς πρωθυπουργοί.
1: Θέλω να πω και εγώ ότι η συνάντησή μας σήμερα, των δυο μας, ήταν και χρήσιμη και επικοδομητική. Και θέλω αμέσως να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αλλά και ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μου προς την τουρκική πλευρά για τη θερμή, πραγματικά φιλοξενία που επεφύλαξε στην ελληνική αποστολή.
0: Ρε Αντώνη, όχι, είναι κράτος πειρατής αυτή, τι πας να κάνεις, Αντώνη! Όχι, Αντώνη μου, όχι, είναι κράτος πειρατής, ποιος

0: έχει μαγέψει, Αντώνη μου. Σου έχουν ρίξει κάτι στο ποτό και τα λες αυτά.
1: Η σημερινή μέρα είναι μια καλή μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θα σας πω γιατί. Σήμερα υπογράψα μαζί με την Τουρκία 25 συμφωνίες. Περισσότεροι από 20 υπουργοί των δύο χωρών συναντήθηκαν, συζήτησαν και αναζητούν νέα πεδία συνεργασίας. Πεδία συνεργασίας που θα ενισχύσουν τους δεσμούς μας.
0: Ρε Αντώνη, όχι ρε Αντώνη, αυτά είναι ήρεμα νερά ρε Αντώνη, όχι. Τι, έλα σε παρακαλώ.
1: Είναι επίσης συμβολική ημέρα για την υπογραφή αυτών των συμφωνιών, η ικανότητα δηλαδή Ελλήνων και Τούρκων να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να στενοηθούμε, δείχνει ένα δρόμο. Ότι ναι, η Ελλάδα και η Τουρκία μοιράζονται μια ιστορία φορτισμένη, αλλά είμαστε ιστορικοί λαοί με μακρά διαδρομή και στην περιοχή, αλλά και με ρόλο πρωταγωνιστικό, με συνέστηση του αποτυπώματος που έχουμε αφήσει στο πέρασμά μας και του ρόλου που εκ των πραγμάτων παίζουμε για τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής.
0: Ήρεμα νερά ρε Αντώνη, θα μου πεις τότε ήσουν εσύ πρωθυπουργός, οπότε μια χαρά ήταν τα ήρεμα νερά, μετά δεν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, θέλεις να ρίξεις και το Μητσοτάκι, οπότε είναι κακά τα ήρεμα νερά. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις ένα γείτονα σαν την Τουρκία πρέπει να εργάζεσαι για την ειρήνη και να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είναι καλή και η προετοιμασία του πολέμου, αλλά και η εργασία για την ειρήνη που είναι το ιδανικό. Δηλαδή να προετοιμάζεσαι, να εξοπλίζεσαι, αλλά να μην τζακώνεσαι σόνι και καλά. Να προσπαθείς να τα βρείτε, ενώ εξοπλίζεσαι. Ό,τι δηλαδή έκανε και ο κύριος Αντώνης. Τότε που ήταν πρωθυπουργός. Αλλά μετά δεν ήταν πρωθυπουργός, οπότε όχι στα ήρεμα νερά. Είναι κράτος πειρατής η Τουρκία. Έγινε το 15. Με το που έπαψε να είναι πρωθυπουργός ο Ζαμαράς, έγινε κράτος πειρατής.

Ο Στυλιανός δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ ο Θεόχαζος. Αν ο Κολοκοτρώνης των Βρυξελών, ο Νίκος, ενώ για όσους έχουν χάσει μαθήματα, έρθει εν τη δική του βασιλεία, θα μοιράσει σε κάθε Έλληνα πολίτη από ένα διαμέρισμα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Κυρίως τους νέους. Οι νέοι όλοι από ένα διαμέρισμα θα μπορούν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα. Μιλάμε για 150 νέους. Δηλαδή, αν μπορείς νέος να αγοράζεις και δίνεις 200, 300, 400 χιλιάρικα, πάει να πει ότι έχεις πράγμα. Οπότε ποιος δεν το θέλει αυτό.

0: Μανώλη, δεν φταίνε οι μεσίτες. Οι μεσίτες είναι η δουλειά τους να προσπαθούν να πουλήσουν κάτι όσο το δυνατόν καλύτερα και να εξυπηρετήσουν αυτό που τον πουλάει, που και αυτός συμπολίτης μας είναι. Δεν είναι εξωγήινος, έτσι, δηλαδή φταίει μια αντίληψη για το ρεπορτάζ που δεν σκέπτεται, που παρουσιάζει ως τον απολύτως αρμόδιο να μας πει για τις τιμές των ενοικίων έναν μεσίτη, αγνοώντας το συμφέρον του μεσίτη. Αυτό φταίει. Ο μεσίτης ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει. Τι θα πει, όχι άσε θα χάσω λεφτά γιατί σε συμπάθησα. Και δεν θα χάσει μόνο ο μεσίτης, θα χάσει και ο πελάτης του, που και αυτός συμπολίτης μας είναι, όπως και ενοικιαστής. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Γεια σου και χαρά σου και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά ρε Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή χρονιά. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Ναι, κάποιοι από εμάς έχουν επιστρέψει. Όχι πολλοί. Όταν ξεκινήσουν τα σχολεία σε καμιά δεκαριά ημέρες.
0: Δεν θα έχουν λεφτά για τη βενζίνη.
1: Λες, γι' αυτό
0: να μην
1: έχουν
0: να
1: γυρίσει.
0: Τα χρήματα, γιατί έχουν τελειώσει τα λεφτά από τις 10 του μηνός. Πού να βρεις λεφτά για τη βενζίνη. Περιμένουν να πάει πρώτη, να μπει ο μισθός, να βάλουν βενζίνη να έρθουν.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάτσε να κάνουμε μια δειγματοληψία και επ' αυτού. Τέσσερα σημεία χρειάζεται να προσέξουν όσοι μας ακούνε. Το πρώτο, και με διαφορά βέβαια το δυσκολότερο, είναι η Αττική Οδός στο σημείο που μας βγάζει προς Λαμία, δηλαδή στον κόμμα μεταμόρφωσης. Κάνουν εργασίες, επιτέλους να κάνουν μια δεύτερη λωρίδα από Αττική Οδό προς Λαμία. Και έτσι υπάρχουν προβλήματα κυρίως για όσους έρχεστε από την Ελευσίνα προς τον κόμβο μεταμόρφωσης για να βγείτε στη Λαμία. Όλο το τελευταίο διάστημα ήταν η ταλαιπωρία μεγάλη και θα συνεχίσει να υφίσταται αυτή η ταλαιπωρία. Το δεύτερο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς και συγκεκριμένα εκεί στη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα στη λίμνη Κουμουνδούρου θα βρείτε κίνηση, παραδόξως. Το τρίτο είναι στα δύο και το τέταρτο η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι.

Η Άννα, το πρόστιμο για τις ξαπλώστρες σε μία επιχείρηση ήταν 2 μέρες κλείσιμο της εταιρείας και 5.000 πρόστιμο. Πολύ λίγο μου φαίνεται, δεν με εκπλήσει. Δεν ξέρω αν έτσι, έτσι λέει η Άννα. Γενικώς πρόστιμα όταν βλέπετε να κλείνουν beach bar και τέλη Αυγούστου, κάτι αβαβά έχει παιχτεί. Δεν είναι δάκια χανή τα νησιά. Και οι δημοτικές αρχές τις ξέρουν τις παραλίες τις, πώς να το πούμε, τις πιο τουριστικές, εκεί που δίνεται τις τρελή στο πανηγύρι δηλαδή. Οπότε έχει φροντίσει η πολιτεία και ο κλέφτης να κλέβει άνετα και η πολιτεία να παριστάνει ότι κάνει τη δουλειά τους και όλοι να είναι ευχαριστημένοι, εκτός φυσικά από τους κατοίκους. Αυτοί να κάνουμε, ας προσέχανε. Ο Αντώνης, ο κύριος Σαμαράς, ποτέ δεν ψηφίστηκε για πρωθυπουργός. Ο Γεωργάκης του παραχώρησε τη θέση. Μπορεί να το έχει τραύμα αυτό.

0: ο κύριος Ιωάννης ματαιοπονής προσπαθώντας να εξηγήσει στους Έλληνες ένα μέρος της στεγαστικής κρίσης των ενοικίων, του δημογραφικού κλπ. Ο Έλληνας έχει αποφασίσει για όλα αυτά, ο Μητσοτάκης. Όχι, Γιάννη μου, δεν το έχει αποφασίσει ο Έλληνας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καν ο Έλληνας. Υπάρχουν διάφοροι Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες. Και πάρα πολλοί ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά για τα οποία μιλάω. Και ξέρουν ότι αυτά που λέω είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ Ιωάννη. Δεν χρειάζεται να λέμε οι Έλληνες. Και οι υπόλοιποι του φταίει όποιος είναι. Δεν φταίνε ποτέ οι ίδιοι. Αυτό έχει σημασία. Γιατί το βασικό είναι να μην φταίσαι εσύ. Από εκεί και πέρα βρίσκεις ποιος θα φταίει. Και για μένα ισχύει αυτό. Και εγώ δεν θέλω να φταίω έτσι. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι από σήμερα στο νέο πρόγραμμα του Sky, το νέο πρόγραμμα του Sky στην τηλεόραση εμπλουτίζεται με μια ολοκένουργια εκπομπή, το Studio στις 3, με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Κάθε μέρα στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο. Εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους. Star FM
3: 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
14: All day.
12: All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη.
10: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ίσχυ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε δηλώσει του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο. Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του, προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν, συναντήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα οι δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφινιστούν από την εγκροψία νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Στον επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 89χρονης Γεωργίας Κρυμπά, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της 20ης Αυγούστου από την περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Η ηλικιωμένη, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα άνοιας, βρισκόταν μαζί με συγγενικά της πρόσωπα στη λαϊκή αγορά, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 15 αγνοούνται μετά από ευνίδια πλημμύρα του Grand Canyon, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
11: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν ο Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσούνος και Χρήστος Κούτρας.
13: Little boy Boogie.

0: Τι έγινε, τι έπαθες. Δεν σε βλέπω να διασκεδάζεις με το τραγούδι που βάλες.
1: Το τραγούδι.
2: Έλατε. Ποιος το έβαλε αυτό.
0: Ποιος το έβαλε, πού να ξέρω.
2: Πατήσαμε ένα κουμπί και βγήκε αυτή η χοντρή.
0: Μια χοντρή.
1: Δεν πατήσαμε κανένα κουμπί.
0: Λέτε χοντρή είναι τέτοιο, δεν κάνει αυτές τις εποχές.
1: Είναι η φράση, είναι η φράση. Είναι η φράση. Λοιπόν, να τελειώσουμε σήμερα νωρίς, παιδιά, γιατί να πάμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Είναι και Δευτέρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σούπερ μάρκετ, έχουν πέσει τα.
0: Α, θα πάω μετά εγώ. Έτσι κι αλλιώς.
2: Από σήμερα ισχύει.
1: Περίμενε να πέσω. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε.
0: Δεν περίμενα να πέσω, θα πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε. Ε, κοίταξε να δει, θα δει μειωμένο το καλάθι σου. Να μα πει τα ρέστα μετά. Δεν το κάνεις αυτό συνήθως με τις διαφορές.
2: Τι,
0: πόσο... Το κάνω.
1: Ναι, άρα θα ξέρεις.
2: Υπάρχει μια πλατφόρμα, δεν θυμάμαι ποια τράπεζα το κάνει.
1: Ναι.
2: Που σου στρογγυλεύει τα ποσά.
0: Όλες οι τράπεζες το
2: κάνουν. Ναι. Αυτό είναι θέμα. Και στο τέλος του χρόνου, λοιπόν, από εκεί που ξεσπληρώνεις, έχει 7,85. Ναι, σου κρατάει 8. Τα 15 στα βάζεις στον λογαριασμό. Στο τέλος, λοιπόν, του χρόνου ξαφνικά έχεις 1000 ευρώ που δεν ξέρεις από πού τα είχες. Με 15 και 10.
1: Κάτσε ρε Νότι. Μαζί το πάμε.
2: Περίμενε.
0: Κάτσε ρε Νότι τώρα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Κούτρας Τζούνος Παπαδόπουλος. Πάμε. Λέγε.
1: Κάτσε ρε Νότι. Που με τα 15 λεπτά μαζεύεις στο τέλος του χρόνου ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Κάνεις προσθέσεις, θα δεις. Σα 5 πράγματα που παίρνεις κάθε μέρα, μπορεί να έχεις δώσει 1 ευρώ. Τα κατάκα είναι 350.
0: Χιλιά το χιλιάρι, που φτάσαμε με τον τρίτο.
1: Τι έκπτωση είναι αυτή τώρα που κάνεις.
2: Εγώ ξοδεύω πιο πολλά.
1: Έτσι, θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά.
0: Εσύ τι κάνεις όλη τη μέρα με την κάρτα και ψωνίζεις.
2: Τι θα κάνεις.
1: Τι εννοείς τι να κάνεις.
0: Δεν μπορεί να είναι στη ζωή παλιορουφιάνα, ε.
1: Νότι να μην το κάνεις.
0: Συγγνώμη, το τελευταίο ακριβό. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Το τελευταίο ακριβό πράγμα που ψώνησες τι είναι.
2: Τίποτα, δεν έχω αγοράσει τίποτα. Αγόρασα ένα πολύ καλό ψαροντούφεκο, το οποίο δεν το χρησιμοποίησα φέτος, γιατί η αμοργός έχει γίνει αμοργόραμα. Απαγορεύεται να ψαρέψουμε.
1: Και γιατί δεν πήγες ένα άλλο νησί να ψαρέψεις.
0: Πόσο κάνει ένα ψαροντούφεκο, γιατί δεν έχω καμία ιδέα.
1: Πόσο κάνει ένα καλό.
2: Τώρα τι σημασία έχει.
1: 500 ευρώ λέγω.
2: Όχι, 300. Ένα ψαροντούφεκο το οποίο όμως να χτυπάει στα 6 μέτρα. Να πει για να κάνεις.
1: Τι ακριβώς λέει
0: να
2: κάνεις. Να κάνεις καρτέρι να χτυπήσεις καμιά συναγρίδα.
0: Δεν κάνεις. Με μπουκάλες κάνεις.
2: Όχι.
0: Ξέρω και εγώ.
1: Από πάνω με τη μάσκα.
2: Μπουκάλες δεν χρειάζεται. Και σφεντόνα να έχεις χτυπάσει το ψάρι. Μπαίνει στην τρύπα του.
0: Άρα είσαι με τη μάσκα από πάνω με τον αναπνευστήρα. Έχεις πάρει αυτές τις μάσκες καινούργιες τις
2: μεγάλες. Όχι, δεν πειράζει.
1: Τις full face.
0: Γιατί είναι πολύ ωραίες. Εγώ είμαι τέτοια.
2: Εσύ εντάξει.
0: 10 χρόνια
2: και φοράς και φαντάζομαι και αυτά τα.
0: Όχι, δεν φοράω τίποτα.
2: Τέτοια, πώς θα λέμε.
0: Δεν μπορώ να παθαίνω αλλεργία.
2: Μπλατσάκια.
1: Όχι.
0: Όχι, με πιάνει αλλεργία στα χέρια.
1: Αλλιώς θα φοράγε.
2: Λοιπόν, έχετε δει έξω εδώ. Εσείς που δείχνετε την φωτογραφία κάτι πρωί εδώ του Φαλήρου.
1: Ναι, τι να δούμε.
2: Έχετε δει τι υπάρχει εδώ απ' έξω.
1: Ναι, αμέ πώς δεν έχουμε δει. Όπερα λέγεται.
0: Το παρουσιάσαμε βέβαια.
2: Αν το παρουσιάσετε.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Το διαβάσατε.
0: Βρέσει. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Τι είναι ο ΣΥ, είδες πόσο κάνει.
2: 500 εκατομμύρια.
0: 420 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο κόστος έχει το χρόνο. Υπάρχει ένα κότερο εδώ απ' έξω. Το περίφημο όπερα.
2: Σαν πολυκατοικία. Έχει είναι 5-6 παρατώματα.
0: 146 μέτρα.
2: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, νομίζω ότι της Blue Star, αυτό που ξέρουμε και τα λοιπά, και τα άλλα της E-Jet, πρέπει να είναι γύρω στα 130.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Άρα είναι μεγαλύτερο αυτό.
2: Έχει 18 καμπίνες που φιλοξενεί βέβαια 36 ανθρώπους. Και έχει 50 ανθρώπους πλήρωμα. 50!
1: Ποιο αυξημένα είναι τα νούμερα αυτά.
0: Έχεις λανθασμένα στοιχεία. Περίμενε.
1: Και οι καμπίνες είναι περισσότερες και το πλήρωμα.
2: Όχι, δεν είναι παραπάνω.
0: Λοιπόν, περίμενε. Εδώ τα βρήκαμε όλα σήμερα το πρωί.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ το όπερα, να το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Είναι του Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν.
2: Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Λοιπόν, αυτό το σκάφος έχει. Μπορεί να φιλοξενήσει 48 καλεσμένους σε 24 καμπίνες.
2: 18 βλέπω εδώ.
0: Και 80 άτομα πλήρωμα σε 40 καμπίνες. Κατασκευάστηκε το 2022. Μέγιστη ταχύτητα 20 κόμβους.
2: Σιγά μην 20 κόμβους.
0: Έτσι λέει, τα χαρακτηριστικά.
2: Τίποτα.
0: Πού να, τα ξέρουν αυτοί. 12.000 τόνους είναι το σκάφος.
1: Το
0: 450 εκατομμύρια δολάρια η αξία του.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσα λεφτά θες το χρόνο για να το έχεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πόσα λες Νότι.
2: Ξέρω εγώ. 100 εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: 40 με 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Έτσι. Έχει κόστος.
2: Αναλόγως τι κάνεις, παιδί.
0: Εντάξει.
2: Δεν θα έχει ένα ελικόπτερο πάνω αυτό.
1: Θα έχει κάψιμα, θα έχει το προσωπικό, θα έχει τη συντήρηση.
2: Όλη η Ελλάδα, βέβαια, όλες οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες για σκάφη.
1: Ναι.
2: Για κάποιο λόγο όλοι έρχονται εδώ. Πολύ καλό για κάποιο λόγο.
1: Ο, δεν είναι κάποιο λόγο, είναι συγκεκριμένο.
2: Έτσι.
1: Είναι η ηρεμία τη θάλασσα.
0: Την ίδια ώρα που έχει έρθει αυτό, είναι εδώ το όπερα. Εδώ απ' έξω στο Φαλερικό Δέλτα, είναι δίπλα στο Σέφαν. Να το δείτε, είναι εντυπωσιακό πράγμα. Είχαμε πάει σε ένα τέτοιο με τον Τζούνο.
1: Ναι. Πάλι Ρος Άραβα.
0: Πάλι το είχαμε δει εδώ και φύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε να το δούμε από κοντά. Αυτό ήταν 130 μέτρα. Είχε και Έλληνες στο πλήρωμα, τους οποίους συναντήσαμε και μιλήσαμε εκεί απ' έξω που ήταν στον τόκο.
1: Σωστά.
0: Και μας είπε ότι αυτό είχε 8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο
1: συντήρηση.
0: Συντήρηση.
2: Γιατί με πανιά κινείται.
0: Όχι, ρε, τίποτα.
1: Όχι. Απλά ήταν πιο παλιό μοντέλο. Προφανώς
0: με μισθού και τα λοιπά. Τι να σου πω, μικρότερο.
2: Είναι πολύ λίγα.
0: Την ίδια ώρα που έρχονται όλοι αυτοί εδώ για να συναντούν οι πλούσιοι, συναντάνε τους πλούσιους εδώ της Ελλάδος. Σε ένα τέτοιο σκαρί ήταν ο Παπαδόπουλος Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πούμε ότι άλλοι πλούσιοι εδώ την Παρασκευή, ώρα 7:27 το απόγευμα. Στο προάβλιο του χώρου του ελέγχου περιοχής Κέντρου Αθηνών και Μακεδονίας, το περίφημο ΚΕΠΑΘΜ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό, εδώ δίπλα, μπήκαν κάποιοι γνωστοί, άγνωστοι και τα λοιπά, ευαίσθητοι και αυτό, και σηκώσανε ό,τι καλώδιο υπήρχε από το ελληνικό.
2: Οπτικές ίνες. Όχι της πλάκας καλώδια.
0: Αυτοί που ξέρουν λένε ότι το καλώδιο της οπτικής ίνας είναι το καλύτερο καλώδιο που υπάρχει για χαλκό.
1: Ναι, έχει μεγάλη, ναι. Πολύ χαλκό δηλαδή. Έξω. Μέσα. Ναι. Και μπήκαν ανενόχλητοι,
0: ναι.
1: Με ένα βαν.
2: Ναι. Ένα συμβάν, λέει, έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είχε αναλάβει τη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι οποίοι, ναι, πήραν μετά την αστυνομία. Δηλαδή, κάνανε πολύ δουκάλη δουλειά αυτή.
0: Ναι,
1: κατάλαβα ότι τους κλέψανε.
2: Κλέψανε και πήραν την αστυνομία.
0: Και τι να κάνουν, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι οι security.
2: Να αποτρέψουν την κλοπή, φαντάζομαι.
0: Να αποτρέψουν την κλοπή, πώς.
1: Να μην τους αφήσουν να μπουν.
2: Δεν μπουν, φυλάνε.
0: Μπήκα, πριν να φυλάξουν, παιδιά, όλο το ελληνικό. Καθίστε, παιδιά, τώρα. Θα ήταν ένας χριστιανός, θα ήταν Παρασκευή βράδυ. Και θα κοίταζε εκεί. Καθίστε, λέει.
1: Σωστά, θα κοίταζε τις κάμερες και τα λοιπά.
0: Θα βρήκαν την τρύπα, μπήκανε. Πώς.
2: Τα καλώδια πρέπει να φυλάξει πάντως.
0: Και τι είναι, κάθεται ένα άνθρωπο πάνω από τα καλώδια.
2: Ναι, τα κοιμάται πάνω στα καλώδια.
0: Κοιμάται.
2: 3 εκατομμύρια καλώδια.
0: Πάντως, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS, ναι, και γνωστοποιεί πως προβλέπεται να καταθέσει μήνυση.
2: Τι θα έλεγε, είπα.
0: Ότι προβλέπεται.
2: Ότι τα χάσαμε, αλλά παιδιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τόσους τόνους καλώδια δεν τσάμπα τα είχαμε δηλαδή. Αφού δεν επηρεάζει το σύστημα.
0: Ρε παιδί μου, γίνεται η προμήθεια γίνεται γρήγορα.
1: Ναι. Ναι. Α, θα την κατασταθούν. Όχι ότι μας λείπουνε.
2: Ο Κυρανάκης λέει ότι από σήμερα δουλεύει το τρένο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη κανονικά.
0: Ναι.
2: 100% τηλεδιοίκηση κτλ. Είναι πάλι το ίδιο θέμα, έτσι. Όταν αρχίζει να δουλεύει το τρένο, σημαίνει ότι κάποιοι θα μπαίνουν μέσα και θα κόβουν τα καλώδια.
1: Ναι, τώρα
2: και θα σταματήσει να δουλεύει. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το φρουρούν το τρένο σε όλο το μήκος, έτσι ώστε να μην παίρνουν μέσα τα
1: υπάρχουν κάμερες και είναι, λέει, και κλειστό. Ναι. Σειρματοπλέγματα και τα λοιπά. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Καλά, έτσι. Το παραβιάζεις προφανώς. Έχουν βρει και τα συστήματα. Αλλά υπάρχουν κάμερες, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οπότε θα βλέπουμε ότι.
2: Για να δούμε.
1: Ναι. Ορίστε.
2: Για μόνο σου. Καλά,
0: ο Άγγελος λέγεται ψηλά στις τράπεζες. Καλησπέρα σας. Πρόσεχε, γιατί έχει κάνει τον υπολογισμό ο άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει, λέει, με ακριβά ή φθηνά. Το θέμα είναι ότι ο κύριος που μπορεί να βγάλει 1000 σε ένα χρόνο κάνει 6.666 συναλλαγές με μέσο όρο 15 λεπτά σαν ψηλά. Ή 18 συναλλαγές με ρέστα τουλάχιστον 15 λεπτά. Άρα κόβει βόλτες και κάνει συναλλαγές. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πληρώνω εγώ τον καφέ και στείλτε μου τα λεφτά εσείς. Έτσι βγαίνει το μεροκάμα. Καταπληκτικό.
1: Καλό.
0: Ο Κυρλίκος λέει, ο Ναγιάν που έχει το σκάφος.
1: Ναι, εδώ.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι υπουργός υγείας κανονικά.
1: Γιατί?
0: Ναγιάν.
1: Αναγιάννη,
0: καλό. Ο Τάξης από το Λαγονίσι λέει, Χρήστο Καταριανός είναι ο ιδιοκτήτης, βγάζει μερικά χιλιάδες βαρέλια το λεπτό. Παιδιά, προσοχή, λέει ο Μπουρδολόγιος έξω από το σούπερ μάρκετ. Να προσέχετε μόλις πλησιάζετε.
2: Γιατί?
0: Πέφτουν από παντού πακέτα μακαρόνια, ρύζια, πακέτα ζάχαρης και τα πιο επικίνδυνα είναι κάτι κονσέρβες, λέει.
2: Βαριές.
1: Ναι. Παιδί μου, απ' την άλλη δεν βρίσκεις και πουθενά.
0: Ο Νίκος λέει, πήγε σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν είδε καμία μίαση σε αυτά που αγοράζει συνήθως. Ναι. Ο Γιάννης λέει, τι μπιπ λέτε κύες κάθε μέρα για ακρίβεια, καμία ακρίβεια δεν υπάρχει, όλο βλακίες λέτε για να γεμίζει η ώρα. Χάλια, λέει.
1: Α, ότι είναι φθηνάρες, Γιάννη, πες μας και εσύ που είναι.
0: Αυτός είναι σαν τον Νότι, κάνεις συναλλαγές με την
1: κάρτα. Το 15 λεπτό.
0: Και μαζεύει ένα χιλιάρι.
2: Αυτός βλέπει ακριβία πουθενά.
0: Τι να σου πω.
2: Πώς τον λένε.
1: Γιάννη.
0: Το λένε Γιάννη. Γιάννη.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Α, Σόησου.
2: Σόησου
1: γι' αυτό. Δεν βλέπεις εσύ ακρίβεια, δεν βλέπει και εκείνος.
2: Εγώ βλέπω ακρίβεια πάρα πολύ. Είναι εδώ να βλέπεις ακρίβεια.
0: Κοίταξε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Όχι βέβαια.
0: Επίσης δεν μπορεί να πει, είναι ελάχιστοι άνθρωποι ή λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι γενικά χρήμα κυκλοφορεί.
1: Ασφαλώς. Και πολύ χρήμα.
2: Άμα δεις πόσα Range Rover κυκλοφορούν,
1: ναι.
2: Καλά, που κάνουν 200.000 το ένα, καταλαβαίνεις ότι χρήμα κυκλοφορεί.
0: Καλά,
2: ή πόσα σκάφη.
0: Αυτό είναι μια άλλη στρέβλωση του συστήματος. Διότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ακριβά που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Είναι περασμένα σε εταιρείες.
2: Ναι, είναι leasing.
0: Τα δικαιολογούν σε εταιρείες και είναι leasing.
1: Ναι.
2: Δεν πάβει όμως.
1: Αυτό στο αυτοκίνητα.
2: Μια εταιρεία να πληρώνει 1000 ευρώ το μήνα για ένα αυτοκίνητο, ενώ θα μπορούσε να πληρώνει 200.
0: Εκπίπτει.
2: Δεν ξέρω να εκπίπτει.
1: Εκπίπτει, γι' αυτό. Ως έξοδο το leasing εκπίπτει ως έξοδο.
2: Να εκπίπτει σημαίνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη κερδοφορία κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί.
1: Από την άλλη, μην το πας μόνο στα αυτοκίνητα. Δες και τις συναλλαγές γίνονται στα ακίνητα.
2: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι ένας δείκτης ακόμη πιο μεγάλος.
2: Μα εκεί είπαμε.
1: Που φαίνεται ότι κυκλοφορούν χρήματα. Γιατί όταν κάποιος ζητάει, καλά, τα ενίκια δεν το συζητώ που έχουν πάει. Και οι αγορές, οι τιμές δηλαδή που ζητούν για τα ακίνητα είναι πάρα πολύ ψηλές. Εν τούτης βρίσκονται χρήματα και αγοραπολισίες γίνονται. Μπορεί το ποσοστό να είναι μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν αγοραπολισίες ακινήτων και μάλιστα σε πολύ ψηλές τιμές.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα, όντως αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι υπάρχει χρήμα εκεί έξω που κινείται.
2: Ασφαλώς. Ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά. Γιατί ένα ακίνητο που αγοράζει σε υψηλή τιμή ένας από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί συνήθως αγοράζουν τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα πάνε στην τσέπη κάποιου ιδιοκτήτη Έλληνα, ο οποίος μπορεί να έχει αγοράσει ένα ακίνητο 200.000 ευρώ στην Γλυφάδα, ας πούμε, πριν από 20 Έτσι. Χρόνια, και ξαφνικά να πουλάει το ακίνητο 600.000 ευρώ.
1: Βέβαια. Και παραπάνω.
2: Αυτά όμως δεν φέρνουν ανάπτυξη, το έχουμε πει πολλές φορές. Πώς θέλουμε κάποιες επενδύσεις που να δώσουν σε κάποιους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν. Και αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο και για αυτές τις εταιρείες να έρθουν εδώ. Λέτε τις πρώτες φορές που λένε και οι ξένοι επενδυτές και οι εταιρείες ότι θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον, θέλουμε σταθερή φορολογία. Θέλουμε.
2: Δικαιοσύνη.
1: Αυτά πρέπει να υπάρχουν.
2: Αν έχουμε μια διαφορά με τον διπλανό μας μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες.
1: Όχι σε 5 με 10
2: χρόνια. Να σταματήσει η επένδυση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά.
0: Ωραία, έτοιμοι για επενδυτές σας βλέπω. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας και ο μισό λεπτό. Και ο Γιώργος λένε ότι οι οπτικές ίνες δεν έχουν ίχνος χαλκού.
2: Ναι, έτσι.
0: Τα καλώδια.
2: Θα στο λέγα και εγώ, αλλά.
0: Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά καθαρό γυαλί, διοξίδιο του πυρητίου.
2: Γιατί περνάει φως
0: ναι.
2: από εκεί.
0: Γιατί να τις κλέψουν. Τι να σου πω. Μήπως τους είπαν ψέματα ότι, είναι του... ότι έχουν χαλκό. Ή μήπως δεν κλέψαν καλώδια για οπτικές ίνες.
2: Μήπως δεν ξέρουν ότι είναι οπτικές ίνες. Νομίζω ότι είναι καλώδια.
0: Λες να την πατήσαν έτσι.
2: Μπορεί.
1: Νομίζω είναι το δεύτερο.
2: Αλλά σίγουρα είναι ακριβό πράγμα.
1: Ότι δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Ότι δεν το ξέρανε.
1: Δεν το ξέρανε, γιατί όντως δεν έχουν χαλκό οι οπτικές ίνες. Μεταδίδουν δεδομένα με φως μέσα από γυαλί ή πλαστικό.
0: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές.
1: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές ίνες. Ναι, αλλά προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε.
2: Ναι, η ζημιά παραμένει. Γιατί βλέπω το έργο είναι 3,8
0: εκατομμύρια. Έχουν κλέψει μόνο καλώδια για οπτικές. Δεν ξέρω, ναι. Αυτές οι λεπτομέρειες. Ο Νίκος λέει: οι σεκιουριτάδες στην Ελλάδα να απλώσουν χέρι πάνω εισαγγελέα. Στην Αμερική οπλοφορούν και σε παρόμοια περίπτωση θα τους είχαν ξαπλώσει όλους. Εδώ ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ασκήσει βία, θα ασκήσουν οι σεκιουριτάδες. Όχι άλλη υποκρισία. Αφού δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερική, τότε να μην ζητάμε δυναμική επέμβαση. Εγώ το είπα, αυτό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Ωραία, παιδιά. Μα είναι εκεί πέρα δύο άνθρωποι, τρεις και βλέπουν κάποιους να θέλουν να μπουν μέσα. Παίρνουν την αστυνομία. Παίρνουν την αστυνομία και λένε.
0: Την πήρε την αστυνομία άνθρωποι.
1: Όχι μετά. Μετά δεν είπες, την πήραν.
2: Μετά την πήραν, βέβαια. Ναι. Όταν ανακάλυψαν ότι λείπαν τα καλώδια, τηλεφωνήσαν και είπαν μας πήραν τα καλώδια. Τι.
1: Ναι.
2: Άλλο. 52,5. Οι Ισλανδοί ψήφισαν όχι στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Όλοι θέλουν να μπουν. Οι Ισλανδοί δεν κατάλαβαν ότι η εποχή χρειάζεται να είσαι μαζί με τους πολλούς και να μην είσαι μόνος σου. Φοβούνται να τους πάρουν τα ψάρια.
0: Τι είσαι εσύ με τους άλλους, είσαι.
2: Εγώ είμαι με τους άλλους. Όπως είναι και οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι νομίζω ότι ήταν μόνοι τους και κλαίνε τώρα. Είδες τι γίνεται με τον Brexit.
0: Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες για το γεγονός ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια, ειδικά τα μεσαία και μικρότερα πανεπιστήμια, έχουν όλα ελλείμματα.
2: Mm-hmm.
0: Διότι δεν γράφονται όσοι φοιτητές περίμεναν να γραφτούν, δεν έχουν την εισρωή των φοιτητών που περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί κυρίως από φέτος, λέει, αυτό διάβαζε χθες, υπάρχει μια προσπάθεια στις ασιατικές χώρες,
1: ναι,
0: να κρατήσουν τους φοιτητές τους εκεί.
2: Ναι. Οι οποίες πολλές από αυτές έχουν πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Πολύ καλά πανεπιστήμια.
2: Και τώρα, με συγχωρείς, να δίνεις 50.000 ευρώ να πας να κάνεις ένα πτυχίο στην Αγγλία, δεν είναι τρομερά λεφτά για δίδακτρα. Εκεί που πλήρωνε 9, 10. Mm-hmm. Θέλω να πω.
1: Ναι, εδώ θα προσθέσει και το κόστος ζωής όμως, έτσι.
2: Αναχώρα. Άσε το
1: κόστος. Το οποίο κόστος ζωής είναι διαφορετικό και ανάμεσα και στις χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Οι άνθρωποι πήγαιναν στην Αγγλία, πάρα πολλοί Έλληνες που πήγαιναν στην Αγγλία, γιατί είχαμε τους περισσότερους φοιτητές μας, το ξέχαμε στην Αγγλία. Τώρα πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Πηγαίνουν στην Ολλανδία, το ξανασυζητάγαμε.
0: Ναι, ναι, τα συζητάγαμε.
2: Δεν είναι. Γιατί τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ λίγα. Πάνε στο Παρίσι που είναι Γερμανία.
0: Σε ένα καλό βρετανικό πανεπιστήμιο, τα χρήματα που απαιτείται να εξοδέψει κάποιος γονιός είναι εφάμιλα των χρημάτων που θα ξόδευε αν πήγαινε στα αμερικάνικα πανεπιστήμια.
1: Αυτό σημαίνει και στην Ευρώπη τώρα.
0: Στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία.
2: Τώρα.
0: Στην Αγγλία τώρα.
1: Έχουν επιτρία. Με τον Brexit έγινε επιτρία, τώρα πόσο θα γίνει.
0: Είναι 30.000 λίρες, 40.000 λίρες, 35.000 λίρες, 44.000 λίρες, 27.000 λίρες, 22.000 λίρες. Αυτά δεν υπήρχαν.
2: Και είναι και η Αγγλία πολύ ακριβή πλέον, έτσι για να ζήσει.
0: Είναι και ακριβή, όντως.
2: Όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε αυτό. Όντως κλάπηκαν καλώδια και με χαλκό. Έτσι διαβάζω. Γιατί. Τι θα παίρνανε, πλαστικό δεν είδαν.
0: Κάτι ξέρουν, δεν μπορεί τώρα αυτοί να μην ξέρουν.
1: Όπως το λες, δηλαδή δεν μπορεί να μπει κανένα.
0: Τώρα αυτοί είναι εκπαιδευμένοι που πήγαν και κλέψαν τα καλώδια.
1: Νομίζω από το περιτύλιγμα το βλέπουν. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να κλέψαν κάτι το οποίο δεν θα είχε μέσα χαλκό.
0: Κάτι θα το κάνουν.
1: Για να μπορέσουν μετά, ναι, να το εκμεταλλευτούν με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε, έτσι. Το σκραπ, το λιώσουμε.
0: Επίσης ο Μάνο Τσικαλάκης λέει, γιατί νομίζετε ότι δεν έχει αξία το καλώδιο της οπτικής ίνας. Δεν το ξέρω.
1: Προφανώς και έχει, αλλά δεν έχει αυτή την αξία που λέμε. Από το χαλκό. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη, μικρότερη, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι για τα κυκλώματα που παίρνουν το καλώδιο και το πάνε και το λιώνουν και το πουλάνε για χαλκό.
0: Μπορεί μετά να τα ξαναπουλήσουν, ρε παιδί.
1: Πώς τα καλώδια.
0: Ρε αδελφέ, μισό λεπτό. Άμα πάει κάποιος κλέψει ένα τόνο. Πώς, δεν ξέρω πόσο κλέψανε. Κλέψανε ένα τόνο καλώδια, ας πούμε.
1: Παραπάνω, γιατί ήταν πολύ.
0: Παραπάνω από ένα τόνο.
1: Παραπάνω.
0: Τι βάλανε και Κλάρκ μέσα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και θα γυρίσει μετά στην εταιρεία που το έχει, να του πει αδελφέ, τα θες.
1: Τι, θα κάνει απαγωγή με εκβιασμό και τέτοια, ναι.
0: Να στα γυρίσει πίσω.
1: Πόσα λεφτά δίνεις, ναι, για να στα πάρω. Όχι, όχι. Προφανώς και έγινε πάλι το ίδιο.
0: Ο Τάσος Καμπάς λέει, μήπως εμείς που είμαστε πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση Νότι έχουμε γίνει ένα μεγάλο βαρύδι που βουλιάζει. Γιατί να έρθει ο άλλος, λέει, για να βουλιάξει παρέα μας.
2: Γιατί θα είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Οι Εγγλέζοι που δεν είναι Ισλανδοί, έτσι να με συγχωρεί. Η Αγγλία φτιάχνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και είναι μια μεγάλη χώρα, κάποτε αυτοκρατορία, πήγε να κάνει την κίνηση και όλοι κλαίνε. Και λέει, κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί θα ξεφτυλιστούμε.
0: Πάντως οι Ισλανδοί για πάντα μόνοι τους ήταν.
2: Ναι. Πάντα μόνοι τους, αλλά οι καιροί δεν είναι για να είσαι μόνος σου. Που ο καθένας λέει, τώρα οι Ρώσοι λένε, εσύ δεν βλέπεις χώρες που είναι ουδέτερες, που έχουν αρχίσει να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Αυτό είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στη συμμαχία. Για την Ευρώπη αναφέρεται προφανώς και στην Οικονομική Ένωση. Ένα ισχυρό νόμισμα. Κοινή ασπίδα για πολλά πράγματα.
2: Βέβαια, αυτοί έχουν κυρίως ψάρια. Έτσι, έχουν 400.000 άνθρωποι μέσα στην Ισλανδία και κυρίως το 15% του αέπτους είναι από τα ψάρια.
0: Ναι. Και τουρισμό πια αρκετό. Και, δηλαδή έχουν.
2: Θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
0: Ναι, το είπα. Πόσο ξέφυγε.
2: Έλατε. Πρέπει να πάμε στην Ισλανδία. Πήγαν φίλοι μου και αυτά που νοικιάσανε αυτό το αυτοκίνητο που κοιμάσαι κιόλας μέσα και πήγαν μια εβδομάδα και ήταν καταπίθανα πράγματα.
1: Στη ξενοδοχεία δεν έχει.
0: Είναι ακριβό το ταξίδι στην Ισλανδία, δεν είναι φθηνό.
2: Δεν είναι φθηνό. Και βέβαια σου δίνει μια μεγάλη δυνατότητα, γιατί όπου πας,
1: ναι,
2: όπου υπάρχει ένα ωραίο αξιοθέατο, έχουν χώρο να παρκάρεις και να κοιμηθείς εκεί.
1: Α, να κοιμηθείς με το αυτοκινούμενό, ναι, σου εκεί.
2: Έτσι.
0: Είναι αυτό που οι άνθρωποι που έχουν αυτοκινούμενα στην Ελλάδα το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια για την Ελλάδα.
1: Ναι, και τελικά έχουν μείνει σε κάτι πάρκινγκ, τα οποία υπάρχουν εδώ στη χώρα και τα οποία κάποια πάρκινγκ λένε ότι μπορεί να σταθμεύσει και το αυτοκινούμενο, γιατί και αυτό έχει συγκεκριμένα προϋποθέσεις.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μάλιστα, βάσει μεγάλης πιστοποιημένης επαναλυτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εβδομάδα ΔΕΘ αυτή. Ναι, είναι εβδομάδα ΔΕΘ. Οπότε θα δούμε μετά και δραστηριότητες πρωθυπουργού.
0: Καλή ΔΕΘ που λένε και εσείς.
1: Καλή ΔΕΘ. Καλή ΔΕΘ. Ναι. Λοιπόν, και θα δούμε βέβαια και τι γίνεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Γιατί υπεγράφει.
2: Άλλα τρία δις.
1: Έτσι. Δεν έχει σημασία. Ισχυροποιείται η χώρα. Πώς. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής, Δέσποινα Τσαγκάρη, τόνισε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπεγραφή σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: μπακαλιάρο θα πολεμήσουν οι Ισλανδοί. Τι ναι,
1: κανένα πρόβλημα. Αντί για ασπίδα του Αχιλέα, θα λέγεται η ασπίδα του μπακαλιάρου.
2: Ναι, θα τη δώσουν οι Ισλανδοί στους Ατοίκους.
0: Ναι.
2: Σταύρος Ιωαννίδης εδώ κοντά μας, ακριβώς για αυτό που πονώ τη.
3: Καλησπέρα για τους μπακαλιάρους,
2: Σταύρο. Για τους μπακαλιάρους, ναι, να μας πεις γιατί είσαι ειδικός για τους μπακαλιάρους. Και άμα θες, πες μας και κάτι για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει σήμερα.
3: Λοιπόν, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασπίδας του Αχιλέα, τα συστήματα που υπογράψαμε να πάρουμε, να αποκτήσουμε από το Ισραήλ σήμερα. Είναι τρία αντιεροπορικά για μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.
1: Δηλαδή, τρία συστήματα είναι
3: τρία συστήματα, ναι, μαζί με τα ραντάρ τους.
1: Ναι.
3: Και μας δίνουν...
1: Δηλαδή τρεις συστοιχίες, ας πούμε, τι λέει.
3: Όχι, όχι, είναι τρία διαφορετικά συστήματα. Τώρα το πόσα από το καθένα θεωρητικά είναι απόρριτο,
1: ναι,
3: το πόσα αγοράζουμε, είναι αρκετά κομμάτια πάντως για να καλύψουμε όλη την επικράτεια κυρίως από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και να καλύψουμε όλες τις εμβέλειες 40 χιλιόμετρα, 150 και 300.
1: Δηλαδή έχει διαφορετικό πύραυλο για τα κόλλημα.
3: Άλλο σύστημα, ναι, και άλλο πυρομαχικό. Για παράδειγμα τώρα, το Spider το σύστημα είναι εποχούμενο. Θα βρίσκεται πάνω σε φορτικά 8x8, θα μετακινείται και θα αναπτύσσεται όπου χρειαστεί. Τα άλλα είναι αρθρωτά, το Barak και το David Sling. Που είναι για τις μεγάλες αποστάσεις.
0: Αυτά όλα είναι κατασκευές των Ισραηλινών.
3: Είναι κατασκευές των Ισραηλινών. Κάποια είναι συνεργασίες με τους Αμερικανούς. Και αυτό που μου έλεγε ένας ερευνητής που συμμετέχει στην ανάπτυξη αυτών των συστημάτων είναι πως έχουν ενσωματώσει ήδη τα διδάγματα από τον πόλεμο με το Ιράν και με την Χεσμπολά. Δηλαδή, ό,τι διαπιστώνουν στο πεδίο ότι λειτουργεί και ό,τι χρειάζεται βελτίωση, το ενσωματώνουν άμεσα και σε αυτό που σου πουλάνε το σύστημα. Τα έχει ήδη ενσωματωμένα όλα αυτά, την εμπειρία, την επιχειρησιακή, ας πούμε.
1: Αυτό δηλαδή το drone που πετάει με 120 χιλιόμετρα μόνο και πηγαίνει σαν μηχανάκι, ναι, και παρόλα αυτά περνάει
3: αυτό,
1: μέσα.
3: Αυτό δεν θα το ρίξεις με αυτά τα συστήματα.
1: Αλλά
3: το drone,
2: το θόλο. Ίσως.
3: Ναι, υπό ποια έννοια όμως. Τα συστήματα αυτά τα αντιεροπορικά είναι τμήμα του θόλου. Είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούν κινητικά μέσα,
1: ναι,
3: πυράβλους δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν όμως και τα μη κινητικά μέσα, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα που θα έχει ο θόλος, που είναι τα αντιδρόουν. Άρα για ένα drone που πηγαίνει αργά θα προτεραιοποιήσεις ένα σύστημα το οποίο έχει ηλεκτρομαγνητικά μέσα, soft kill, ναι, που λέμε.
0: Κάνει παρεμβολές,
3: παρεμβολές, δηλαδή, ναι, ώστε να, αφενός να μην καταναλώσει ένα πανάκριβο πυρομαχικό σε σχέση με το κόστος του drone, αφετέρου είναι πιο αποτελεσματικό γιατί μπορεί να το εγκλωβίσει και να το εξουδετερώσει.
2: Άρα, μέσω αυτών των συστημάτων ουσιαστικά δεν χρειάζεται να σηκωθούν και αεροσκάφη σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Καλό είναι να μην το συγχύουμε αυτό.
2: Να μην το συγχύουμε,
3: διότι
2: μπράβο,
3: όταν γίνεται μία παράβαση, ναι, ας πάμε στην παράβαση, δηλαδή, ναι, μπαίνει ένα αεροσκάφος στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης, όπως είναι τα τουρκικά αεροπλάνα που συνήθως μπαίνουν. Και παραβίαση όταν μπαίνει στον ενέργειο χώρο. Αλλά πάμε στην παράβαση.
2: Ναι.
3: Είσαι υποχρεωμένος να απογειώσεις αεροπλάνο το οποίο έχει χειριστεί και το οποίο θα αναγνωρίσει και θα αναχαιτήσει
2: τι είναι αυτό που έκανε την παράβαση.
3: Να δει τι είναι.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις με ένα ραντάρ. Ναι. Ραντάρ έχουμε και τώρα, τα βλέπουμε στα ραντάρ μας.
1: Ναι,
3: πρέπει να στείλεις άνθρωπο.
1: Βλέπεις στην Αλεξανδρούπολη, πέρασε αυτό το ντρόουν.
3: Ναι.
1: Έτσι, πριν από το Σαββατοκύριακο. Και αν εμείς ανεβάσαμε ένα ντρόν που κάνει, δεν ξέρω, αστεία χρήματα, ανεβάσαμε δύο αεροπλάνα που κάνουν, ναι, 100 εκατομμύρια
3: έτσι
1: το καθένα,
3: ναι, ναι,
1: με δύο πιλότους, και αυτό ξοδεύει 20 χιλιάρικα, φαντάζομαι, σίγουρα κάνουν. Έτσι,
3: ναι. Ναι.
1: Μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις. Κάθε φορά θέλουν οι Τούρκοι ένα τέτοιο ντρόν να χαζεύει και εμείς θα ξοδεύουμε τόσα πολλά λεφτά. Και θα βάζουμε σε εκείνο τους δύο πιλότους.
2: Ναι. Γιατί αλλιώς τι θα κάνεις.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή,
2: τι θα κάνεις
3: το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν η Ρωσία, ας πούμε, στέλνει κάποια ντρόουν και πλησιάζουν στον ενέργειο χώρο της Πολωνίας ή της Ρουμανίας. Βλέπετε, γίνεται scramble με νατοϊκά αεροπλάνα και σηκώνονται. Και τα δικά μας κάνουν την ίδια δουλειά. Σηκώνονται τα F-16 ή τα Μιράζ ή τα Ραφάλ, όποιος έχει ρέντινες εκείνη τη στιγμή και είναι διαθέσιμος, και βλέπει τι είναι αυτό. Δεν μπορείς να ρισκάρεις κάτι μέσα στον ενέργειο χώρο σου χωρίς να το αναγνωρίσεις. Και δεν το αναγνωρίζεις μόνο με το ραντάρ. Οι κανόνες ICAO που εφαρμόζουμε και εμείς, η διεθνής πρακτική λέει ότι πρέπει να πάει ένα αεροπλάνο εκεί να δει τι είναι.
0: Δεν άρα υπάρχουν drone για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Υπάρχουν drone που θα μπορούσαν να οι αισθητήρες τους να δουν ότι κάτι έρχεται, ενδεχομένως και τι είναι αυτό που έρχεται, αλλά το ίδιο πράγμα σου κάνουν και τα ραντάρ. Τα ραντάρ που έχεις στο έδαφος βλέπουν τι είναι αυτό, ξέρουν τι είναι. αλλά και πάλι όμως πρέπει να πάει αεροσκάφος, να κάνει οπτική αναγνώριση, να καταθέσει τον αριθμό πλαισίου που αναγράφεται στο κάθε το ουραίο του αεροσκάφους που έχει παραβιάσει, να το φωτογραφίσει.
1: Δεν μπορείς άρα λοιπόν να το αναχαιτήσεις, να το
3: μπορείς να το καταρρύψεις αν θέλεις. Να το καταρρύψεις μπορείς. Μπορείς και τώρα να το καταρρύψεις.
2: Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσεις.
3: Αυτό είναι μια άλλη απόφαση. Ναι. Το να προχωρήσουμε σε κατάρρυψη ενός μέσου, γιατί.
1: Όχι, θέλω να πω, μήπως πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής όταν οι άλλοι εκτοξεύουν ένα ντρόουν και μην.
3: Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος και φυσικά δεν είμαστε κι εμείς αρμόδιοι να πούμε έτσι, αν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής για ένα αντικείμενο το οποίο πετάει χωρίς σχέδιο πτήσης στο FIR Αθηνών ή σε οποιοδήποτε FIR, το οποίο προφανώς και θέτει σε κίνδυνο άλλες πτήσεις όταν δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν δεν στείλεις, ξαναλέω, αεροπλάνο εκεί να δεις τι είναι, δεν ξέρεις, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι ακριβώς βλέπει το ραντάρ σου. Υπάρχει πάντα μια μικρή πιθανότητα λάθους. Και γι' αυτό προφανώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες που είναι διεθνείς διαδικασίες. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα το καταρρύψουμε ή όχι, αντιλαμβάνεστε.
2: Είναι μια άλλη απόφαση πολύ σωστά.
3: Που πηγαίνουν πολύ πιο ψηλά.
2: 3 δισεκατομμύρια το κόστος της.
3: 3,1 δις.
2: 3,1.
3: Ναι. Να πούμε ότι θα έρθουν σε 35 μήνες. Έχει και ελληνικές εταιρείες. Το 25% της δουλειάς, 700 εκατομμύρια περίπου, θα την πάρουν ελληνικές εταιρείες. Πολύ σημαντικό ότι μας δίνουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα. Άρα μπορούμε και να αναπτύξουμε εφαρμογές πάνω σε αυτά τα συστήματα, αλλά και να τα βάλουμε να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να σωματώσουμε τα Ισραηλινά μαζί με τα Patriot, μαζί με τα Hawk, μαζί με τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας, τα ραντάρ μας, ό,τι διαθέτουμε ήδη, σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι η ασπίδα
1: λοιπόν,
3: του Αχιλέα.
1: Έχει το γραντάρ, ας πούμε, του Αχιλέα.
3: Της Μπελαρά, ας πούμε, ναι, που είναι πολύ καλό ραντάρ. Θα το μοιράζεται
1: αυτά, ναι,
3: με το drone που θα πετάει όπου πετάει, τέλος πάντων, με το πυραυλικό πυροβολικό που θα έχουμε στον Εύρο, με τα αντιεροπορικά των νησιών και με τα μαχητικά αεροσκάφη. Θα έχουν την ίδια πληροφορία.
0: Άρα πρακτικά, Σταύρο, αχρίαστο να είναι, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό που σε βλέπαμε να κάνεις και να μεταδίδεις από το Τελ Αβίβ,
3: ναι,
0: που ηχούσαν οι σιρήνες για συναγερμό και βλέπαμε τους πυράβλους από το ήτα ντρόουνα, τα σαχέντ, πώς λέγονται αυτά, ναι, το Ιράν. Και εκτοξεύονταν αυτοί οι πυρεύλοι, πολλές φορές είχαν σκάσει και πάνω από το κεφάλι σου και τα είχαμε δείξει σε ζωντανή μετάδοση. Αυτό θα είναι?
3: Αυτό θα είναι. Μάλιστα. Σε μια διαφορετική γεωγραφική,
1: ναι, προφανώς,
3: ανάπτυξη, ναι, έτσι, ναι, ναι, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένα εισερχόμενο βλήμα, υπάρχουν από κάτω συστήματα τα οποία ανάλογα με το ύψος που πετάει το βλήμα, την ταχύτητά του και την απόσταση από
1: είναι
3: τον στόχο του, θα
1: για βλήματα είναι και για αεροσκάφη.
3: Είναι για αεροσκάφη, για πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, για drones, είναι για θαλάσσια, υποθαλάσσια κλπ. Οι Τούρκοι έχουν βαλιστικούς πυράβλους, τους αναπτύσσουν τώρα, είναι αυτοί οι Ταϊφούν, οι Μπόρα, είναι διάφοροι τύποι, είτε αερομεταφερόμενοι είτε χερσαίας εκτόξευσης. Έχουν επίσης, πρέπει να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους πιο σύγχρονους θόλους αντιεροπορικούς, θα δημιουργήσει δηλαδή, στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Η, ναι, Τουρκία, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Γι' αυτό είχε πάρει τους S-400.
3: Πήρε τους S-400 και ήταν μια αγορά που ουσιαστικά δεν τις εξασφαλίζει ουσιαστική αεράμινα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση για να προκαλέσει τους Αμερικανούς να δώσουν Patriot και να, τέλος πάντων, να πιέσει. Υπάρχουν από κάτω συστήματα τα οποία ανάλογα με το ύψος που πετάει το βλήμα, την ταχύτητά του και την απόσταση από
1: είναι
3: τον στόχο του, θα
1: για βλήματα
3: είναι
1: και για αεροσκάφη.
3: Είναι για αεροσκάφη, για πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, για drones, είναι για θαλάσσια, υποθαλάσσια κλπ. Οι Τούρκοι έχουν βαλιστικούς πυράβλους, τους αναπτύσσουν τώρα, είναι αυτοί οι Ταϊφούν, οι Μπόρα, είναι διάφοροι τύποι, είτε αερομεταφερόμενοι είτε χερσαίας εκτόξευσης. Έχουν επίσης, πρέπει να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους πιο σύγχρονους θόλους αντιεροπορικούς, θα δημιουργήσει δηλαδή, στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Η, ναι, Τουρκία, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Γι' αυτό είχε πάρει τους S-400.
3: Πήρε τους S-400 και ήταν μια αγορά που ουσιαστικά δεν τις εξασφαλίζει ουσιαστική αεράμινα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση για να προκαλέσει τους Αμερικανούς να δώσουν Patriot

0: Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Η Τουρκία, ξέρετε, το ξέρω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Γι' αυτό είχε πάρει τους S-400.
0: Πήρε τους S-400 και ήταν μια αγορά που ουσιαστικά δεν τις εξασφαλίζει ουσιαστική αεράμινα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση για να προκαλέσει τους Αμερικανούς να δώσουν Patriot και να, τέλος πάντων, να πιέσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ουσιαστική αεράμινα. Λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αεράμινα. Έχουν καλή αεράμινα, σύγχρονη, με μέσα τα οποία μπορούν να καταρρύψουν βαλιστικούς πυράβλους. Η Πολωνία τώρα δημιουργεί, η Ρουμανία. Η Ουκρανία λόγω των συνθήκων αυτών που αντιμετωπίζει. Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγες οι χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
2: Καλησπέρα Σταύρο,
3: ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 40 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
14: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα πολιτικά, τα οποία θέλετε πάρα πολύ, έχει δύο πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις η Οικονομική Καθημερινή της Κυριακής. Mm-hmm. Πρώτον είναι το σχέδιο επέκτασης του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο σκοπός είναι να φτάσει η χωρητικότητα στα 40 εκατομμύρια, λέει, το 2032 και τα 50 εκατομμύρια μακροπρόθεσμα. Ωστόσο φαίνεται ότι το όριο των 40 εκατομμυρίων ενδέχεται να επιτευχθεί ήδη από το 2028.
2: Άρα σε δύο χρόνια θα έχουμε 40 εκατομμύρια. Ανάμεσα στο 25 και το 30 είμαστε τώρα, έτσι.
14: Ναι. Ταυτοχρόνως υποθέτω ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα το θέμα εκεί στο Καστέλι. Ναι. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, είναι ένα άθλιο αεροδρόμιο.
1: Έχουμε ακόμα πολλά άθλια αεροδρόμια, δυστυχώς.
14: Άθλιο. Δηλαδή απορώ και τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους εκεί.

0: Για την Κρήτη, με το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών.
1: Έχει δίκιο όλα τα μέρη που διαμαρτύρεται η Κρήτη, βέβαια φταίνει και η κριτική σε πολλά θέματα, αλλά έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί ξεκινήσαν οι πορείες. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας, καλώς σας βρήκα και εγώ λοιπόν στην παρέα σας. Ναι, δεν το περίμενα και εγώ, ούτε είχαμε πληροφορήσει τέτοια. Έχουμε πυροσβέστες, από ό,τι μαθαίνω από το φίλο Γιώργο που ενημερώνει όλη την παρέα μας.
0: Πυροσβέστες
2: κάνουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πανεπιστημίου. Κατά πάσα πιθανότητα θα το ψάξουμε, αλλά είπαμε να προλάβουμε τους οδηγούς, να ξέρουν τι θα συναντήσουν.
3: Κέντρο Αθήνας, πού δηλαδή, Δημήτρη, για πες.
2: Αυτή τη στιγμή είναι Ομήρου, ήταν πανεπιστημίου. Είναι Ομήρου και θα ανέβουν κατά τα φαινόμενα της Σταδίου να ανέβουν προς το Σύνταγμα. Είναι κλειστές και οι δύο λεωφόροι. Σταδίου δηλαδή και Πανεπιστημίου. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Έχει επηρεαστεί και η Βασιλής της Αμαλίας, εννοείται, προς τη Βουλή.
3: Άρα θα πάνε
2: και...
3: προς Σύνταγμα για Βουλή κατά...
2: Ναι. Έτσι, ναι. Αλλά έχουν επηρεαστεί, να το πω και αυτό, και η Βασιλής της Αμαλίας και η Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή.
1: Και
2: έχουν
1: πολύ επηρεαστεί. Καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα βλέπω και εγώ εδώ τους χάρτες του Elon Musk. Που είναι, τις έχει φτιάξει ειδικά για την εκπομπή τη δικιά μας.
2: Έτσι και την εκπομπή μας.
1: Η Αμαλίας είναι ακούνητη.
2: Ναι. Και να κλείσουμε και με μια άλλη είδηση. Υπήρξε ένα κινητοποιημένο όχημα. Πρέπει να έχει γίνει
1: αυτό το γεια σου σύντροφε που ακούσατε. Μισό λεπτό, αν τα λέμε όλα. Εμείς δεν κρύβουμε και τίποτα. Αυτό το γεια σου σύντροφε που ακούσατε είναι που είπε ο Άρης Πορτοσάλτε σε κάποιον.
2: Ο Άρης Πορτοσάλτε το είπε, ναι.
1: Ναι. Α, είναι στο Λάμψια. Σας τα λέω όλα για να μην έχετε
3: όλα όμως.
2: Και εγώ να σας πω ένα τελευταίο, να μην σας φάω το χρόνο. Όσοι έρχονται από Κόρινθο προς Αθήνα, είχαν που είχαν κινήσει στον Ασπρόπυργο, τώρα έχουν κίνηση και μέχρι να φτάσουν στο Δάφνη, γιατί υπήρξε ένα ακινητοποιημένο όχημα, έγινε και ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Επιστρέφουνε, έτσι.
2: Σαφώς.
0: Είδα όμως δεν έχει πολύ κίνηση.
3: Όχι, δεν είχε. Ούτε σήμερα το πρωί.
2: Ναι, είναι με δόσεις η επιστροφή.
1: Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Έτερος Δημήτριος λέει: η ασπίση του Αχιλλέα είναι από χαλκό. Πάει, την έχουν ήδη κλέψει, λέει. Δεν θα μείνει τίποτα.
0: Σφεντόνα,
1: μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τσούσια. Ο κύριο Τσούσια είναι ο άνθρωπος που ήταν στο γραφείο τύπου του.
3: Διευθυντή στο γραφείο τύπου του Δοξιγέρη, του κύριου Αντώνη Σαμάρα.
1: Ο οποίο μίλησε χθε το πρωί εδώ στον Sky.
4: Την παράταξη και την ιστορία τη.
5: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
5: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
2: Τι εννοείτε τώρα?
4: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Είναι Νέα Δημοκρατία.
4: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγων παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμο και το βίτσι.
0: Κατ' όνομα. Και συνέχεια.
1: Εδώ που κάθεται ο Νότης, το πρωί ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ίδια καρέκλα κάθεστε.
0: Ωραία.
1: Με τον Υπουργό Υγείας.
0: Και να αισθάνομαι κάτι.
1: Όχι, ξέρω τι να σου πω. Άμα εσύ νιώθεις ότι θες κάτι, τι να σου πω. Αν έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στον κύριο Τσούτσια.
3: Ναι.
6: Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προσβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο, εξαιρετικά προσβλητικό του Σαμάρα. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμάρα. Το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσια εκπροσωπεί τον Σαμάρα είναι λίγο γελίο.
0: Τώρα ο Τσούτσιας προφανώς εκπροσωπεί του Σαμάρα, δεν βγήκε ξαφνικά να πει μόνος του άνθρωπος, έτσι μην τρελαθούμε.
3: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, ναι. Πάντα εξέφρασε τις απόψεις του κ. Σαμάρα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, επί κ. Σαμάρα δεν πήγε.
3: Επί Αντώνη Σαμάρα ήρθανε και επί Αντώνη Σαμάρα έγινε και η υποδοχή του στη Νέα Δημοκρατία τότε εκείνες τις.
1: Άρα τους αποκηρύσει δηλαδή τώρα. Ναι.
0: Όχι, λέει ρε παιδί μου ότι είναι Πασόκ με λίγο λαός είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο Σαμάρας. Ναι. Δηλαδή εμείς που είμαστε καθαρόιμοι δεξιοί, που ήμασταν με το Καραμαλής και τα λοιπά, πούντι.
3: Και πριν από λίγο είχαμε και απάντηση και από τον κυβερνητικό
0: εκπρόσωπο. Το ποτάμι, λέει, η Νέα Δημοκρατία είναι το ποτάμι. Θυμάστε τι έλεγε.
1: Ναι. Ο Σαμαράς.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, χαίρεσαι εσύ.
0: Έχει πλάκα βέβαια να μαλώνει η δεξί μεταξύ τους.
1: Καλά, εντάξει, άσε τώρα, άσε. Τέλος πάντων, έλα, πες.
3: Και Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον κύριο Τσούτσια. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Τσούτσια πηχούν στον απόψεων Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα της Πολάν, ηγείται της παράταξης και της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο, ανέφερε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και αναφερόμενος στη συμμετοχή στελεχών του λαού στη Νέα Δημοκρατία, επικαλέστηκε την προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς που ανέπτυξε συγκεκριμένα στελέχη, ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί δεν παίρνει ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Σαμαρά ένα τηλέφωνο?
0: Έτσι, να το βάλει χέρι.
3: Έλατε.
1: Να τον ρωτήσει, ρε παιδί μου, του λέει.
3: Τι να τον ρωτήσει.
1: Ισχύουν αυτά που λέει ο Τσούτσιας για μας, βρε Αντώνη?
0: Είμαστε εδώ με το χιότ και μαλώναμε και του έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο Μητσοτάκης που διώχνει του Σαμαρά. Μπορείς να τον έχεις ένας πρωθυπουργός, να λέει ότι θέλει, να τον έχεις απ' έξω, που να στο κεφάλι σου, να τον βλέπεις και μια φορά το μήνα, τελείωσε η ιστορία.
1: Και τι έλεγε ο Χιώτης?
0: Ο Χιώτης έλεγε, όχι, καλά κάνει και τον διώχνει, τώρα 6% λένε. Θα τον ψηφίσουν σίγουρα και 6% ίσως. Άρα έχει ένα 3-4 σίγουρα.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα φτάσει, λέτε?
0: Με δυσκολία.
3: Πού, στο 6?
1: Στις εκλογές.
3: Στις εκλογές.
0: Δυσκολία.
3: Εγώ νομίζω πολύ δύσκολα. Ή θα φτάσει με ποσοστά πολύ πολύ χαμηλά, κάτω του 3 εννοώ.
1: Αν, ας πούμε, σενάριο κάνω εγώ τώρα, αν ο κύριος Σαμαράς πάρει την κυρία Καριστιανού, ας πούμε, και την πείσει να είναι υποψήφια κτλ.
0: Δεν νομίζω θα κάνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, λέω εγώ από μένα, από το κεφάλι.
3: Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Σενάρια. Ναι. Κοίταξε, Χρήστο, τα σενάρια. Εδώ έχουν γίνει σενάρια απίστευτα. Όχι, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί.
0: Βέβαια, νομίζω πως το κόμμα του κύριου Σαμαρά θα πάρει πιο πολλά από το Βελόπουλο παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω, θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να συσπυρώσει κάποιους δεξιούς στη Νέα Δημοκρατία.
3: Άρα ο Σαμαράς κερδίζει από Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Νίκη.
1: Εγώ βλέπω και κάποιους ημιπασόκους που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη.
3: Μητσοτάκη ή Σαμαρά?
1: Μητσοτάκη είπα. Ημιπασόκη.
0: Πολλοί θα ψηφίσουν. Ιδιαίτερα αν δεν βγει αυτοδύναμος, τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν κάνουν.
3: Τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν για να βγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο ή για να ενισχύσουν και κάποιον εταίρο ώστε να πούν στο Μητσοτάκη.
0: Νομίζω θα ψηφίσουν το Μητσοτάκη γιατί η χώρα θέλει κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα μας. Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα μπούμε πάλι σε μια.
1: Και γιατί να μην τη βγάλει την κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σαμαρά που θα πάρει 6%, που λες?
0: Μπορεί, αλλά φαντάζομαι ο Σαμαράς θα πει: κάνω κυβέρνηση με τη Δημοκρατία, αλλά χωρίς να γίνει ο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι.
1: Ναι, μα δεν γίνεται.
3: Ναι, κάτι το οποίο δεν γίνεται και δεν έχει γίνει και ποτέ. Δεν έχει γίνει και ποτέ.
0: Εκτός αν έχει
1: και ο ίδιος όταν ήταν πρώτος και έκανε κυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία να περάσει το 30%. Ήταν περάσει το 30%, θα μπορεί να πάρει
3: το 30% είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
1: Αγωνία σε βλέπω.
0: Αγωνία.
1: Εσύ βλέπεις να το περνάει το 30%?
3: Την πρώτη κυρία.
0: Δύσκολο. Εγώ το βρίσκω.
1: Δύσκολο.
3: Ναι, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά και δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, αυτή την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός θα είναι Βόρεια Ελλάδα. Είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Αρχικά είναι ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν.
0: Τρεις φορές λέει θα πάει.
3: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει τώρα και θα πάει και μετά. Και θα πάει και μετά.
0: Τρεις νομίζω θα πάει.
3: Όχι,
0: θα πάει.
3: Μία τώρα πριν τον Ανδρουλάκη μας έλεγε ο κύριος Τσουκαλάς. Και μία μετά.
1: Θα μείνει εκεί.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι στην Κρήτη.
1: Πάντως, αν περιμένει ο κύριος Τσίπρας με ατάκες η οποία δημοσιεύεται στο thespost.gr σήμερα, που είπε ότι δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια χθες. Με αυτές τις ατάκες, καταρχάς για το παιδί.
3: Έτσι, πράγμα. Δεν πας πουθενά.
1: Με αυτές τις ατάκες, πραγματικά δεν πας. Που
3: έτσι,
1: αυτά είναι τώρα που συζητάμε την κατήρια του 70.
3: Ακριβώς.
1: Τόσο.
3: Και μια σκετόφερη κουβέντα, περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Τι έχει
3: ρίξει χιάς του.
1: Τραυματίστηκε και πολύ.
3: Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.
0: Και 6 μήνες μπορεί να μην.
1: Τουλάχιστον 6.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ακολουθείς Σπυρόμος Μάλης Μαγκαζίνο. Γεια σας.
0: Αλλιώς εγώ αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
8: Είναι δύο.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3, 31 Αυγούστου σήμερα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα και αρχίζουμε ως εξής. Από σήμερα στα σούπερ μάρκετ οι μειώσεις τιμών σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Έως 4 μήνες θα διαρκέσει αυτή η περίοδος των μειώσεων. Πώς θα ξεχωρίζετε στο ράφι τα προϊόντα που εντάσσονται στις μειώσεις?
1: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα.
2: Ένα προϊόν που ας πούμε έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65, πέφτει στο 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
3: Σε σχέση με πέρυσι κάποια προϊόντα είναι ακόμα και 100% κάτω. Δηλαδή να καταλάβετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ψάχναμε για ντομάτες Πολωνίας.
0: Όλα αυτά συνθέτουν την αγορά. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται και αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο Οικονομία. Εχμές από όλους εναντίον όλων.
4: Νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Με λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.
5: Το σχέδιο ποιο είναι βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην έντιμη διακυβέρνηση, και αυτό απαντά και στο πού θα βρείτε τα χρήματα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρτι διαφθοράς σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα.
6: Δεν δείχνουν δείγματα γραφής ότι προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο της χώρας και μια μαγική συνταγή που ξαφνικά θα αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα.
0: Και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες μας δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή για τη θωράκιση της χώρας. Και αυτό γιατί υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι σημαίνει για την άμυνα της χώρας? Εκνευρισμός πωλήσεις στην Άγκυρα.
7: Θεωρούν ότι αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ. Όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
8: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαφορετικά συστήματα θα βλέπουν τους ίδιους στόχους.
9: Δεν μιλάμε απλώς για ένα θόλο. Εδώ μιλάμε για ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας με τρεις ζώνες, για μακριά, μεσαία, κοντά.
0: Η Δήμητρα Σταματίου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως εδώ θα χρειαζόταν κανονικά και κάποιο ηχητική υπόκρουση για να τον καλοδεχθούμε και να πούμε όχι ακόμα καλό χειμώνα, ας πούμε καλό φθινόπωρο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας είχες λείψει, Δημήτρη μου, και περισσότερο νομίζω είχες λείψει στους ακροατές.
10: Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Και εμένα μου λείψατε άπαντες και άπασες, και δεν είναι και άσχημα τα νέα που σας έχω, αν εξαιρέσουμε μια συγκέντρωση δηλαδή που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και ένα κινητοποιημένο όχημα από Κόρινθο προς Αθήνα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τα άλλα καλά πάμε, έχουν επιστρέψει πλήστη βεβαίως εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς. Θα μπούμε σε 10 περίπου ημέρες, όπως γνωρίζεις, που θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έτσι γερά θα μπούμε. Στο κέντρο της Αθήνας, Σπύρο μου, όπως εσύ το γνωρίζεις βέβαια, έχουμε συγκέντρωση έκτακτων πυροσβεστών. Είναι στην σταδίου αυτή τη στιγμή, ήταν πανεπιστημίο, μπήκαν ομήρους, σταδίου, και πρέπει να είναι ήδη στο Σύνταγμα, να πλησιάζουν ή να είναι ήδη στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημαντική αναμονή και στη Βασιλίση Σαμαλίας προς τη Βουλή και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως σε σταδίου και πανεπιστημίου δευτερευόντως. Πάμε στο άλλο το συμβάν. Ένα κινητοποιημένο όχημα έχει επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από την Κόρινθο προς την Αθήνα και έχουμε πλέον και στον Ασπρόπυργο που είχαμε εδώ και ώρα καθυστερήσεις και ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος Καραμαγκά μέχρι να φτάσουμε στο Δαφνί περίπου, λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος που σας περιέγραψα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό.
0: Στέκομαι σε αυτό, θα το συναντήσουμε βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Έχει. Αλλά ένα κινητοποιημένο όχημα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να σταματήσει για κάποιο λόγο, μια βλάβη, οτιδήποτε, έχει προκαλέσει έφραγμα πια, έτσι.
10: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Σπύρο. Αχ, μου δίνεις 10 δεύτερα, σας παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
10: Επιτέλους άνοιξε η παλιά παραλιακή, η Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος του Μοσχάτου, που ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Πόσο είναι κλειστή?
0: Κάναμε και πάρτι τώρα. Κλείσαμε, σβήσαμε και κεράκια πάνω από χρόνο. Έτσι, κάναμε πάρτι, άνοιξε. Καλώς ήρθες,
10: καλώς
0: Δημήτρη.
10: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και θα τον ακούτε βεβαίως, ήδη έχετε πάρει μια γεύση, οι πρωινοί ακροατές του Sky, θα τον ακούτε και κάθε μεσημέρι εδώ στην αρχή του μαγκαζίνου, να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε από τις μειώσεις τιμών. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συμφωνία βεβαίως με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα ράφια. Η περίοδος αυτή, που αρχίζει σε έναν μήνα παραδοσιακά δύσκολο όπως είναι ο Σεπτέμβριος για τα νοικοκυριά, η περίοδος των μειώσεων θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Αναλόγως, κάποια προϊόντα μπαίνουν, βγαίνουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, τους ακούμε.
11: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και δεν εφησυχάζουμε.
12: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς.
0: Και ευθύς αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
13: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
0: Ας πιάσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα που αρχίζει με αυτό που είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, τον καταναλωτή.
13: Βέβαια. 1740, περίπου 1000 θα έλεγα ότι είναι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ επώνυμα, είναι τα 250 περίπου, είναι αυτά τα ιδιωτικές ετικέτες και τα υπόλοιπα είναι σχολικά. Προφανώς καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη. Στην πράξη μένει να δούμε αν θα είναι μία ή άλλη.
0: Κάτσε μισό λεπτό, τι στην πράξη? Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα, πραγματικές μειώσεις?
13: Θα υπάρξουν μειώσεις. Απλώς πρέπει να σου πω το εξής, ότι οι μειώσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες παντού. Είναι οριζόντιες ένα κατάστημα, είναι οριζόντιες ένα κωδικός προϊόντος. Δεν είναι όλα τα μακαρόνια, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά έλεγε το πρωί η Μαρία Βούσουλα. Είναι ένας κωδικός μακαρονιών. Για παράδειγμα, το νούμερο 6, ξέρω εγώ. Άρα μην είναι η σπαγκετίνη, το νούμερο 10. Άρα μιλάμε για συγκεκριμένο επί της ουσίας προϊόν. Να θυμίσουμε απλώς ότι το σούπερ μάρκετ κάνουν τις δικές τους προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές τους προωθητικές ενέργειες μαζί με τη συμφωνία. Γιατί αν οι προωθητικές ενέργειες φύγουν από τη μέση και συμψηφιστούν, τότε αυτόματα αντιλαμβάνεσαι ότι μία ή άλλη.
0: Αν οι προσφορές φύγουν από τη μέση και μείνει μόνο συμφωνία, λες ότι μπορεί ένα προϊόν να το δούμε όχι μόνο φθηνότερα, αλλά ίσως να έχει τσιμπήσει κιόλας, αν φύγει από τη μέση η προσφορά.
13: Δεν είναι απαραίτητο να τσιμπήσει.
0: Ναι.
13: Το δεύτερο
0: που ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, συγγνώμη.
13: Κανείς δεν το θέλει αυτό, γιατί είναι και το συγκριτικό η αλήθεια.
0: Προφανώς.
13: Πόσο κάνει.
0: Μιλάμε για μειώσεις σε σχέση με χθες, με προχθές.
13: Μιλάμε σε σύγκριση με την σε αρχές Αυγούστου.
0: Από τότε που ανακοινώθηκε.
13: Κλείδωσε το σύστημα τότε και οι τιμές εκείνης της ημέρας ήταν η τελευταία με την οποία συγκρίνονται επί της ουσίας οι τωρινές τιμές. Άρα το πόσο κάνει που βλέπουμε σύγκριση, όποιος έχει διάθεση SB να το δει και βάλει τον κωδικό του προϊόντος, θα δει πόσο ήταν οι τιμές στις αρχές Αυγούστου και πόσο είναι σήμερα για να δει τη μείωση.
0: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονταν αυτή την περίοδο, να ανέβασαν τιμές και τώρα να παρουσιάζουν αυτό το 10% ως την κορυφαία έκπτωση.
13: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κάποιος. Αν έχει την εφαρμογή τη φτιάξανε. Απλώς όταν τιμολογείς, έχεις γενικώς πολλά περιθώρια να κάνεις πολλά πράγματα, τα οποία ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει και περιμένουμε επί της ουσίας ή η αγορά να λειτουργήσει ή η αγορά να ελεγχθεί. Είμαστε στη φάση του ελέγχου επί της ουσίας της αγοράς, άρα νομίζω ότι θα κρίνουμε όλοι από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν επί των ελέγχων και επί των τιμών στον οποίο θα δούμε.
0: Είναι προϊόντα αυτά που πηγαίνει ο νοικοκυρά, ο νοικοκύρης και γεμίζει το καρότσι του, τα απαραίτητα για το σπίτι?
13: Ναι, έχει απ' όλα. Έχει και επώνυμες μάρκες πολλές. δηλαδή και στα απορριμπαντικά, γιατί έχουμε σημαντική συμμετοχή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα καθαριστικά και στα είδη προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα τρόφιμα. Έχουμε και, δηλαδή έχουν συμμετάσχει το σύνολο των προμηθευτικών εταιριών και από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και αυτά ή δεν έχουν βάλει την πινελιά τους επί της ουσίας, δηλαδή έχουν προσθέσει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης. Αλλά ναι, έχουμε. Απλώς να θυμίσουμε, επιθυμίζω, είναι 1000 και κάτι κωδικοί σε σύνολο 50.000 που είχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και περίπου 15-20.000 που είναι η βασική κωδική που ψωνίζουμε, ναι, που είναι το σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
0: Σύμφωνη.
13: Άρα μιλάμε για ένα μέρος.
0: Σύμφωνα, αλλά αυτό ήθελα να διακρίνω. Ένα μέρος καλό, ένα μέρος μικρό, ένα μέρος που θα το δει ο άλλος στο ταμείο, θα το αισθανθεί.
13: Εφόσον το επιλέξει. Χρειάζεται ζωηρή συμμετοχή του καταναλωτή. Είναι ενεργότατη η ενεργότερη συμμετοχή.
0: Έχει αυτά
13: καταναλωτή
0: τα ταμπελάκια, νομίζω υπάρχουν στα ράφια.
13: Ο καταναλωτής που θα φροντίσει και να πάρει το προϊόν του συγκεκριμένο, για το οποίο είναι εξασφαλισμένες και οι ποσότητες για τουλάχιστον ένα δίμηνο, γιατί όλα τα προϊόντα είναι κατελάχιστον για ένα δίμηνο, γι' αυτό και περιμένουμε αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου επί της ουσίας. Από 2-4 μήνες μπορούν να είναι τα προϊόντα σε αυτή την τιμή. Το πιθανότερο είναι να αλλάξουν πολλά από αυτά λόγω ποσοτήτων, κατά κύριο λόγο, από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή του καταναλωτή. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτού του είδους τα μέτρα, ό,τι και να συμφωνήσουν. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς. Βγαίνει, αποφασίζει κάποιος και μπαίνει μια οριζόντια μείωση. Εδώ πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλιστούν, γιατί αν καταστραφεί αυτό, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί θα ψάχνουμε ακόμα και τον προβληματικό ελληνικό ανταγωνισμό να τον βρούμε και δεν θα τον βρίσκουμε τότε.
0: Δώσε μισό λεπτό. Όχι, θέλω να ακούσεις εσύ μαζί για να το σχολιάσουμε.
13: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Κιωσές του ΙΕΛΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν και δύο στην ΕΡΤ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ο κύριος Κιωσές, αν τον ακούσεις τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό στατιστικά αυτό το 10%, αλλά όταν έχουν υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες αυξήσεις, ίσως να μην το δει τόσο, να μην εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει τα θετικά αυτού του μέτρου.
2: Εδώ και 4-5 χρόνια έχει αυξήσει στις τάξεις 30%. Αυτές οι μειώσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται σαν αυτό που χρειάζεται. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 30, έχει πάει στο 65 και τώρα πέφτει από το 65, πέφτει το 50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
1: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δούνε πραγματική μείωση των τιμών οι καταναλωτές.
0: Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης ο δεύτερος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Είπε ότι τα προϊόντα που μπαίνουν είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τον οικοκυριό. Θα δει τον οικοκυριό, θα το δει στην πράξη αυτή τη μείωση που υπάρχει. Νίκο, εκμεταλλεύομαι λιγάκι την καλοσύνη σου να ακούσουμε και την Έλενα Χαλβατζόγλου, που έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει πάρει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και η πρώτη αντίδραση που παίρνουμε είναι ένα ναι μεν αλλά. Γιατί οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν να δουν τις τιμές να πέφτουν, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση φαίνεται πραγματικά στο πορτοφόλι τους. Εμείς μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξαμε τα ράφια, πράγματι αυτή η ειδική σήμανση της πρωτοβουλίας υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν. Όταν όμως ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί από σήμερα κάποια διαφορά, λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι μας είπαν ότι ήταν μειώσεις, άλλοι ότι δεν ήταν καμία ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας έθεσαν, ότι η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο ράφι. Πώς θα ξέρουμε πόσο ήταν πριν, μας ρωτούν χαρακτηριστικά, με κάποιους να απαντούν ότι αυτό μπορούν να το γνωρίζουν κυρίως για τα προϊόντα που αγοράζουν συστηματικά. Για αρκετούς το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσουν κάποιες τιμές, αλλά να ανέβουν και τα εισοδήματα, καθώς η αγοραστική τους δύναμη, όπως μας λένε, έχει πιεστεί πολύ περισσότερο από μία μείωση της τάξης του 7 ή του 9%.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
15: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
16: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ακριβά.
17: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
18: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
17: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές έπρεπε να έχουν γίνει.
19: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
0: Αυτές είναι αντιδράσεις από τον κόσμο. Πάντως σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα κρίνονται στην πράξη, εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε μέτρο συμβάλλει στη μείωση τιμής, για το καταναλωτή δεν μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση.
13: Δεν το συζητάμε και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η αίσθηση της ακρίβειας είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αίσθηση δηλαδή ακρίβειας, δηλαδή αύξηση τιμών προϊόντων που έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι. Γιατί σε πολλά προϊόντα εδώ και μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση τιμών. Όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα απορριμπαντικά, υπάρχει σταθεροποίηση των τιμών εδώ και πολύ καιρό. Δεν ανεβαίνουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν συσσωρευμένες αυξήσεις από το 2022 και μετά προκαλούν τον προβληματισμό. Και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ατάκα μίας από τις κυρίες που μίλησαν στην Έλενα, που αναφέρθηκε στο θέμα των προσφορών, ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα, απλώς πρέπει να τα ψάξεις. Και εδώ αυτό ήταν το ζήτημα των προσφορών. Δηλαδή πρέπει να πας σε διαφορετικά καταστήματα προκειμένου να τα βρεις. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το θέμα είναι ποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Σε πόλεις δύσκολες, όπως είναι η Αθήνα. Δύσκολες στη μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολες. Με μποτιλιάρισμα, με δύσκολες συνθήκες ζωής.
0: Ξέρεις πώς κάνω εγώ τις αλλαγές των θεμάτων, τι χρησιμοποιώ ως γέφυρες? Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Μονατικής στην ΕΡΤ.
20: Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
0: Κάπου στα 2, λέει ο Παπαγιώργιου, η βενζίνη.
13: Αυτή η σημεία αυγή από τον ντίζελ, για παράδειγμα, έβγαινε, σήμερα παρατάθηκε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών και βγουν και τα 5 λεπτά των δηληστήριων, τότε προσεγγίσουμε το 2,20 επί της ουσίας στον ντίζελ. Άρα το 2,20 θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομία.
0: Για πόσο παρατάθηκε, Νίκο, για μήνα?
13: Παρατάθηκε για ένα μήνα, ναι, και βλέπουμε, νομίζω είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα δηληστήρια, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε την παράταση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ. Μένει να διευκρινιστεί αυτό εντός της ημέρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο έχουμε ακόμα πόσο, 45 μέρες για το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι. Το οποίο το λέγαμε και την Παρασκευή, πάει για πάνω από 1,70 με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση για ένα μήνα ακόμα της απαγόρευσης εξαγωγών οποιοδήποτε διυλισμένου προϊόντος και μιλάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας διυλισμένων προϊόντων στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Τα ενδιαφέροντα εν ώψη ΔΕΘ και τίποτα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία θα μας τα πεις αύριο? Αύριο λέω εγώ.
13: Εδώ είμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα θα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, όπως και ο Σταύρος Ιωαννίδης για ένα σημαντικό βήμα που κάνει η χώρα προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω η άμυνα της χώρας μας. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι περιγράφονται όλα αυτά τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, αν υπάρχει ένας που τα γνώριζε, λέγεται Σταύρος Ιωαννίδης. Τι κάνεις, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία με το Ισραήλ είναι πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Ή να το πούμε όπως κάποιοι νεότεροι, αλλάζουμε πίστα, πάμε σε άλλη πίστα.
21: Αλλάζουμε πίστα. Σωστό. Λοιπόν, αγοράζουμε τρία πολύ σύγχρονα, πολύ εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασπίδας του Αχιλλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου. Τα συστήματα αυτά θα τα αγοράσουμε από το Ισραήλ, έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 3,1 είναι συγκεκριμένα, θα τα παραλάβουμε σε περίπου 35 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, πρόκειται για συστήματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για μαχητικά αεροσκάφη, drones κλπ. Σε αποστάσεις από 40 χιλιόμετρα το Spider, μέχρι 150 το Barak MX και μέχρι τα 300 χιλιόμετρα το David Sling. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων, μάλιστα οι Ισραηλοί τα χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και στον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.
0: Εντάξει, με πρόλαβες, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την πολεμική αναμέτρηση όσο πολύ λίγη στο Ισραήλ, ως δημοσιογραφική αποστολή δηλαδή, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όλα αυτά μάλλον τα έχεις δει σε πλήρη ανάπτυξη στο Ισραήλ εσύ, Σταύρο.
21: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Είναι συστήματα
0: αυτά που βλέπαμε που έρχονταν οι ρουκέτες και εκτοξεύονταν για να τις καταρρύψουν και οι βαλιστικοί πύραυλοι,
21: ναι,
0: αυτά.
21: Ναι. Είναι στην ουσία αντίστοιχα συστήματα. Δηλαδή το Ισραηλινό Iron Dome, ο σιδεροτόλος που έχουν οι Ισραηλινοί, περιλαμβάνει και αυτά τα συστήματα. Εκείνοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα, βέβαια, το Arrow που είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξωατμοσφαιρικές αναχαιτήσεις που λέμε, και κάποιες παραλλαγές, αλλά η ουσία, ο κορμός του Iron Dome είναι αυτά τα συστήματα τα οποία τα αγοράζει τώρα και η Ελλάδα. Και θα αποτελούν, όπως λέγαμε, τη βάση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και το λέμε έτσι διότι, όπως είπα και πριν, αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να καταρρύπτουν απειλές σε διάφορες αποστάσεις, με εμβέλειες από 40 έως 300 χιλιόμετρα, αλλά στην ασπίδα του Αχιλλέα θα ενσωματωθούν και τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, τα αντιαεροπορικά, τα Patriot, τα Hawk, οι φρεγάτες FDI, οι ιταλικές φρεγάτες, οι Bergamini, τα μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα μαζί με τα αντιδρόουν συστήματα. Να πούμε ότι στην αγορά τη συγκεκριμένη με τα Ισραηλινά περιλαμβάνονται και τα ραντάρ αλλά και ο πηγαίος κώδικας. Δηλαδή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεβάσεις και τροποποιήσεις στο λογισμικό ώστε να διασυνδεθούν αυτά τα συστήματα σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων, όπου εκεί θα μοιράζονται πληροφορίες με τα συστήματα που ήδη διαθέτουν ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα καταλαβαίνουμε πως είναι μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι θα δημιουργηθεί αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο περίπου από το 2030.
0: Σταύρο, βεβαίως στην περιοχή μας άλλος έχει σηκώσει τη σημαία του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων. Αυτά είναι συστήματα τα οποία ενισχύουν την άμυνά μας, και το τονίζω την άμυνα, αλλά έχουν δυνατότητες και προσβολή στόχου.
21: Έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλιστα στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων και στο δόγμα πάνω στο οποίο στήθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα υπάρχει η στρατηγική κρούση ως αποτροπή, δηλαδή η δυνατότητα που θα έχουν κάποια συστήματα όπως το PULSE του πυραυλικού πυροβολικού, όπως
0: που τι θα κάνουν, ας πούμε,
21: μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις,
0: όπως
21: των χιλίων χιλιόμετρων.
0: Έχουν τέτοιες δυνατότητες.
21: Ναι, οι βαλιστικοί πύραυλοι, ας πούμε, που θα διαθέτουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια. Το PULSE είναι μέχρι τα 400 χιλιόμετρα, αλλά τι γίνεται, εξασφαλίζεται ουσιαστικά η αποτροπή μέσω της δυνατότητας που ξέρει ο αντίπαλός ότι έχει.
0: Ότι έχεις για να τον πλήξεις.
21: Στόχους σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος του Sky, που αυτά ακριβώς τα συστήματα, τη χρήση αυτών των συστημάτων, την έχει καλέψει δημοσιογραφικά στο Ισραήλ με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο θα καταστρέφει τα αεροπορικά μέσα του εχθρού. Η καρδιά του συστήματος, ο εγκέφαλος του συστήματος είναι ένα προηγμένο ραντάρ το οποίο μπορεί να ανοιχνεύει και να εγκλωβίζει μέχρι 1100 στόχους και στη συνέχεια κάνει προτεραιοποίηση των στόχων, θα συνδεθεί και με τα μέσα τα ναυτικά, δηλαδή να καταστρέφει πλοία επιφανείας και ακόμα και υποβρύχια.
0: Και ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραρχος, το πρωί στο Sky.
4: Ο θόλος λοιπόν εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αυτό που έχει βάλει ο Υπουργός και η κυβέρνηση, 25% ελληνική συμμετοχή σε όλα, ναι, αμυντική δηλαδή. Βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε συνέχεια στην άμυνά μας. Το 2030 η Ελλάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε επίπεδο εθνικής άμυνας που θα βρεθεί με αυτό το σχεδιασμό και με τα οπλικά συστήματα που έρχονται.
0: Αυτά και ο κύριος Γεωργούσης, δύο στρατιωτικοί για τα συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα νησιά, θωρακίζοντας την άμυνα της χώρας, και έχουν και δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες προσβολής στόχων σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στα υπηρετικά οποιοδήποτε απειλή αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στα παροπλητικά. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε:
5: είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Αυτά τώρα αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών σχετικά με τα ηλεκτρική διασύνδεση μέσα στο 2020, πριν φύγει ο χρόνος. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει ένας απίστευτος εκνευρισμός, και δεν είναι τυχαίο, από την Άγκυρα για αυτές τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι.
25: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
26: Sky 100,3.
27: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
28: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
22: 24 ώρες μαζί σας.
29: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
25: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
30: Και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde, Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Κλείσαμε πριν τις διαφημίσεις με τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γιάννα Πετρίτη, στα παραπολιτικά, αναφερόμενο στην ηλεκτρική διασύνδεση. Λέει ότι θα πραγματοποιηθούν, θα αρχίσει να πραγματοποιούνται εργασίες, έρευνες δηλαδή, τους επόμενους μήνες με βάση τον προγραμματισμό των εταιριών, πιθανότατα μέσα στο 2026. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο τρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και τις αιτιάσεις που διατυπώνει η τουρκική πλευρά για την εκτέλεση του έργου. Αναφέρει πως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Θέτει ως πρότυπο ένα άλλο έργο που είχε γίνει, που και πάλι είχε ενημερωθεί η Τουρκία γι' αυτό. Δηλαδή, ό,τι γίνει στην περιοχή πρέπει να ενημερωθεί η Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα. Διαφορετικά, όπως γράφει ο Μανώλης, υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής. Αλλά έχει και άλλο ένα σημείο στο ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, που λέει ότι οι ανακοινώσεις αυτές εκφράζουν βέβαια τις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, ωστόσο η έμφαση και οι προειδοποιήσεις έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής. Εμείς, όπως ακούσατε πριν από τον Σταύρο Ιωαννίδη, σήμερα έπεσαν υπογραφές για τη σεανσπίδα του Αχιλλέα. Γεια σου Μανώλη, αρκετά είπα εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πράγματι υπάρχει, το παρακολουθούν πολύ σαν αυτό το ζήτημα, την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί θα κατασταθούν ραντάρ, οπλικά συστήματα, πύραυλοι σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος και στα νησιά, και αυτό βεβαίως τους τους ανησυχεί, θα λέγαμε, διότι τώρα η Τουρκία εστιάζει την προσοχή της στο Ισραήλ. Ο μεγάλος εχθρός είναι το Ισραήλ και βεβαίως και οι σύμμαχοί του, διότι πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτήν ώρα συνεδριάζει η πρώτη σύνοδος της συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή οι τρεις χώρες που συμφώνησαν να συμμαχήσουν, στρατιωτική συμμαχία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών σήμερα συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ο Ερντογάν αμέσως πριν λίγη ώρα είπε ότι το Ισραήλ είναι εθισμένο στον πόλεμο και ο σιωνισμός έχει γενοκτονική ιδεολογία. Κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εναντίον του Ισραήλ, τονίζοντας ότι αν δεν ενωθούν υπάρχει ζήτημα, άρα πρέπει να το κάνουν, να περπατήσουν μαζί όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου. Ο Τούρκος πρέπει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, ναι, να καλέσει όλο το Ισλάμ.
0: Ναι. Να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στην ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα υπογράφει με το Ισραήλ συμφωνία, ο Νετανιάχου όταν δηλώνει και λέει ότι οι εχθροί δεν μας θέλουν, ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και η Χεζμπολάχ λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό? Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε, θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νομίζω δεν χρειάζεται μάντης, να είναι κάποιος μάντης για να προβλέψει το μέλλον.
0: Ναι. Εκεί η τόνη, όχι μόνο η τόνη, και στο πεδίο πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει να στραβώνουν, εν πάση περιπτώσει να οδηγούν σε καταστάσεις που μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Οπότε, εσύ Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, λες ότι ένας επιπλέον παράγοντας από αυτά που βλέπουμε, από τις προκλητικές αιτιάσεις όπως διατυπώνονται από την Άγκυρα, τα θαλάσσια πάρκα, τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε, υπάρχει ένας τόνος μέσα σε όλα αυτά που λέει ότι έρχεται το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο να μας περικυκλώσουν. Η γνωστή ιστορία.
1: Είναι γνωστή ιστορία. Η Ελλάδα με ένα μεθοδικό τρόπο προχωράει πολλά σχέδια. Δηλαδή, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει κάνει χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τη βιομηχανία. Όλα αυτά εντάσσουν και περιοχές της Ελλάδος που η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση του Ονζού Κεθιρέ, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα έθεσε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, κάποιων ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά, σε συνδυασμό τον επόμενο μήνα η Ελλάδα παραλαμβάνει μια δεύτερη φρεγάτα από τη Γαλλία. Έρχονται, ήταν εξυγχρονισμένα F-16. Θα έρθει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα φτάσει τεχνολογικά σε ένα επίπεδο που σίγουρα η Τουρκία δεν βρίσκεται. Μπορεί οι αριθμοί να είναι μεγαλύτερη η Τουρκία, σαφώς σε άρματα μάχης, σε μαχητικά αριθμούς. Αλλά τεχνολογικά η Ελλάδα θα διαθέτει μαχητικά και πέμπτης και τέταρτης γενιάς και η Τουρκία δεν θα διαθέτει κανένα μέχρι τότε. Τότε θα παραλαμβάνει μόλις τα πρώτα Eurofighters. Σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά ραντάρ και την Ισραηλινή τεχνολογία, νομίζω αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ την Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, ήταν το πρωί στου οικονόμου Πιταρά.
2: Πράγματι, η Τουρκία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτή την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα με τα δικά της μέσα έχει καταφέρει και θα καταφέρει σε λίγο καιρό από σήμερα. Δεν θα μιλήσω για υπεροχία, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά,
6: εξαιρετικό επίπεδο.
2: Αλλά να είναι αν μη τι άλλο σε ένα επίπεδο αποτροπής, το οποίο η Τουρκία το μετρά πάρα πολύ. Και το μετρά όχι μόνο επιχειρησιακά, το μετρά και διπλωματικά.
0: Και δεν είναι μόνο τα όπλα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, είτε με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με χώρες της περιοχής. Μία από αυτές τις χώρες που ενισχύει τους δεσμούς της, χώρα κλειδί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Λίβανος. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε η Ελλάδα και τεθωρακισμένα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τις ένοπλες δυνάμεις του επίσημου κράτους του Λιβάνου, όχι της Χεζμπολάχ. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και τον πρόεδρο της χώρας, ο Γιάννης Καντέλης. Ας το πιάσουμε από εκεί, γιατί θέλω τον Γιάννη να τον ρωτήσω, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη.
7: Καλά μας μέρες, Σπύρο.
0: Και είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο στις δηλώσεις του, αυτή η υποστήριξη με στρατιωτικό υλικό, που δείχνει ότι είναι μια χώρα με τη διείσδυση της Αθήνας και που ενοχλεί, έχει δείξει να ενοχλεί ακόμα και την Τουρκία αυτή η παρουσία μας εκεί.
7: Και να βαθμίσετε ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση, διότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την δημιουργία ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα και θα υπάρξουν και επόμενες, όπως είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας την αλληλεγγύη, τη στήριξη της Ελλάδας στην πράξη, όπως τόνισε και όχι στα λόγια, στην χώρα αυτή, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχία της και στον Νότιο Λιβανό, εκεί όπου, όπως γνωρίζουμε, δρά η Χεζμπολά. Η Αθήνα θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα εκεί και μια ευρύτερη συνεργασία που άπτεται πολλών ζητημάτων και βεβαίως τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως αυτό να είναι που ενοχλεί, το ίσως το βάζω κάθε υπερβολή, που ενοχλεί την Τουρκία προφανώς στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων από την Ελλάδα.
0: Τώρα εδώ στα δικά μας, άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί έλεγε για την περιοδία που θα κάνει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
7: Θα πάει και στις περισσότερες ο κ.
0: Θα πάει και στις περισσότερες, ναι, όντως. Και έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Μητσοτάκης, όλους τους υπουργούς, να βγούμε να οργώσουμε όλη την περιοχή, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό να εξελίξεται τις επόμενες ημέρες και στο τέλος της εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι στόχος είναι σε περιοχές όπου υπάρχει ένα θεματάκι για τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι, και είναι και μονόδρομος να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλώς ένα θεματάκι, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Για ακόμη πέραν των ποσοστών των ευρωεκλογών, εκεί όπου έπεσε περίπου μεσοσταθμικά στις 17 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος γύρω στο 10-12% η Νέα Δημοκρατία, αυτό συνεχίζει να αποτυπώνεται και σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται στις περιοχές αυτές και θέλουν προφανώς στην κυβέρνηση και στο κόμμα να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι όταν ο στόχος είναι η αυτοδυναμία αδυναμία. Αν τα ποσοστά παραμένουν σε αυτό το επίπεδο, προφανώς δυσκολεύει όταν μιλάμε για το 30% του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό υπάρχουν κλιμάκια υπουργών, βουλευτών, θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση για προφανείς λόγους του κ. Πυρακάκη, ο οποίος προετοιμάζει τα μέτρα της ΔΕΘ και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αυτό που τους έχει ζητηθεί δεν είναι απλώς να πηγαίνουν και να κάνουν χειραψίες με τους τοπικούς παράγοντες, αλλά σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν να έχουν να επιδείξουν κάποιο συγκεκριμένο έργο από το χαρτοφυλάκιό τους και να επικοινωνούν συνολικά το έργο της κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψουν μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά την πιέζουν πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Όχι, θα ακούσουμε την κυρία Ζδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κυρία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις ήταν στον ΣΚΑ. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν τρεις εκπρόσωποι. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Επίδικο η οικονομία, τα μέτρα που προτείνει κάθε κόμμα εν ώψη ΔΕΘ.
6: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Αλλά συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
8: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
9: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως να είναι πρωτεμφανιζόμενη. Δεν είναι πρωτεμφανιζόμενη, δεν αναλαμβάνει σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό που συνδέεται με τα γεωπολιτικά που συζητούσαμε, συνδέεται άμεσα. Λιγοστεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα, λιγοστεύουν τα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία. Είχε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γράψει πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, όπου έλεγε ότι κλείνουν δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία στην επαρχία επιτοπλίστων, τα οποία μένουν χωρίς μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας κάθε χρόνο που κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ξεμένουν από μαθητές. Είναι άκρως ανησυχητικό το φαινόμενο, από όπου και αν το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μία απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίγα τα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
10: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν περίπτωση.
1: Το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μια απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίγα τα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
10: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια,

0: Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν παιδιά ξανακλείνει. Χαρακτηριστική περίπτωση το φανάρι καρδίτσας που κάναμε σήμερα.
1: Πώς το είπες, φανάρι καρδίτσας.
0: Φανάρι καρδίτσας. Το φανάρι καρδίτσας λοιπόν ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε λύκειο γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πριν από 10-15 χρόνια και μόλις πέρυσι έκλεισε το δημοτικό, το οποίο είχε 3 παιδάκια τα οποία πήγανε στο δημοτικό της Μαγούλας, δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου εκεί έχει 30 άτομα το δημοτικό, 30 παιδιά από 7 κοινότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ κινδυνεύουν και άλλα σχολεία να κλείσουν. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο τα ορεινά, οι ορεινές περιοχές που έχουν πρόβλημα, πραγματικά είναι λάθος. Γιατί κλείνουν σχολεία στον κάμπο, κλείνουν νηπιαγωγεία ή έχουν 1 με 2 μαθητές κοντά στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Και μέσα στην πόλη, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι ευκρινές στη Λάρισα, αλλά συγχωνεύονται τμήματα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν λιγοστεύουν τα τμήματα μέσα στην πόλη. Αυτή είναι η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση,
1: ναι,
0: του ίδιου του δημογραφικού, ναι, στην εκπαίδευση.
1: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Θα το δούμε και στην τηλεόραση,
0: προφανώς,
1: στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, και θα ακούσουμε κιόλας, θα έχεις μιλήσει με ανθρώπους, θα τους ακούσουμε αύριο, θα δώσουμε μια συνέχεια αν μας επιτρέπεις αύριο πάνω να ξαναμιλήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι σου έχουν πει και τους λόγους, δηλαδή το γιατί γίνεται αυτό.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: πολύ απλό. Όσα ζευγάρια κάνουν παιδιά, κάποια από αυτά, κάποια από αυτά τα ζευγάρια μεταναστεύουν. Αντιλαμβάνεστε, μεταναστεύουν γιατί πάνε κοντά στην Καρδίτσα, παράδειγμα, αν είναι από το συγκεκριμένο χωριό που σας ανέφερα, διότι είναι κοντά το σχολείο. Έτσι λοιπόν μένουν τα χωριά κυρίως με τους ηλικιωμένους, δεν ακούγονται παιδικές φωνές. Εμείς πήγαμε στο
1: σχολείο. Αλλά μεταναστεύουν γιατί, αυτό θέλω να πω. Ερημώνουν γιατί, δεν έχουν δουλειές.
0: Δεν έχουν δουλειές, τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο άμα είναι 3 παιδιά. Ή θα χρειαστεί να μεταφέρουν στο παραδίπλα σχολείο, στο δημοτικό της Μαγούλας ή σε ένα άλλο δημοτικό, ή αργότερα στο Λύκειο που θα είναι πιο μακριά. Άρα επιλέγουν να μείνουν στην πόλη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο να ξαναμιλήσουμε, που θα έχουμε και τους ανθρώπους που τους έχεις γράψει και στην κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ήταν σήμερα στους Ατέριας τους.
2: Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
1: Και να έρθουμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε ανοιχτά των κατεχομένων, όταν ανετράπη ένα πλοίο, είχε πάρα πολλούς επιβάτες και είναι πολλοί νεκροί και ακόμη και αγνοούμενοι. Η Κορίνα Γεωργίου. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια τραγωδία στη θάλασσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, 18 αγνοούμενους και 241 διασωθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Το οποίο βρίσκεται πλέον στο βυθό σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο εστιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων. Αυτοί που επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες στο πλήρωμα και καταγγέλνουν πως τους διαβεβαίωναν πως δεν συμβαίνει κάτι, όταν ενημέρωναν ξανά και ξανά πως υπάρχει εισρωή υδάτων. Και τελικά ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το επίμαχο καταμαράν. Καταγγέλνουν επίσης ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια ή ότι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Άρα είναι ένα πλήρωμα που τη δύσκολη στιγμή, αντί να βοηθήσει τους επιβάτες,
3: είναι
1: πήρε δρόμο να σωθεί.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε επίσης πως ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση, και βέβαια η αγωνία των συγγενών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποτυπώνεται με το πιο δραματικό τρόπο ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο τα αίτια της εισρωής υδάτων, αλλά και η κατάσταση του ιδίου του σκάφους και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου ήταν, και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, στην Πάτρα, την Ελένη

0: Παρασκευοπούλου. Έχουμε κάνα δύο υποθέσεις εκεί να τις δούμε. Η μία είναι εντόπισαν αστυνομικοί μια χασισοφυτεία με αρκετές δεκάδες νομίζω δεντρίλια. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σπίρομαι. 320 συγκεκριμένα τα δεντρίλια, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 4,5 μέτρα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί την Κυριακή σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βουπρασίας. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυκμίας εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με τους άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου, και η φυτεία έχει εντοπιστεί συγκεκριμένα χρυσοφυτεία σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμη Βάρδας. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ο ένας 36 ετών και ο άλλος 38 ετών από την περιοχή της Γαστούνης, ο ένας και ο δεύτερος από την περιοχή του Βαρθολομιού. Να πούμε ότι φυσικά οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκρήδωση και κατάσχεση των 320 δεντριλίων κάναβης, και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ρεπορτάζ που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο αυτοί άνδρες που έχουν συλληφθεί έχουν και κατά το παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και είναι γνώριμοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου, και από την Πάτρα τώρα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε τη συνέχεια τώρα σε επίπεδο δικαστικό μιας τραγωδίας στα Χανιά. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μια τραγωδία με θύμα ένα 11χρονο παιδί, το οποίο ήταν πρώτη μέρα διακοπών. Αυτό ήταν. Κάνει ακόμα τραγικότερο το περιστατικό. Ναι. Οι γονείς του είχαν, μαζί με τους γονείς του, είχε φτάσει στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα, για να κάνει διακοπές το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι μετά το φαγητό πήγαν με τους γονείς στο χώρο της πισίνας. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές στο χώρο της παιδικής πισίνας, όταν πήγε εκεί η ναυαγοσώστρια, μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών. Το παιδί ήταν εκτός πισίνας χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων, όπου επί μία ώρα, τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο, έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς να καταστεί εφικτό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 σύλληψεις συνολικά. Δύο άτομα ως υπεύθυνους του ξενοδοχείου, την απαγωσόστρια και τους γονείς, λόγω παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να φεθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία, δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση, να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο, και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοριτσάκι από την Πολωνία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο Action.
3: Η διοκτησία, από όσο γνωρίζω, είχε τον απαραίτητο ναυαγόστρος για την συγκεκριμένη δεδοξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς αισθήσεις, και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών περιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
4: Αποτέλεσμα της έρευνας.
3: Ακριβώς.
0: Και επιστρέφουμε μετά τις διεθνείς εξελίξεις που θα ακούσετε με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, έναντι 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Άνχαλτ, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ εκείνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κλείνοντας και πριν πάμε στα αθλητικά, ένα θέμα που δεν ακούσατε λεπτομέρειες από το μαγκαζίνο, γιατί η επιλογή ήταν να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή, ήταν αυτό στην Κυψέλη, με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής που εξετάζει τα αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν 4 συλλήψεις ενός 43χρονου, της φίλης του. Είναι μια 15χρονη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος. Η αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι και επαναλαμβάνω ότι επιλέξαμε λιγάκι να σταθούμε προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια. Τώρα, ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο μαζί μας. Αθλητικές ειδήσεις.
4: Χαίρετε. Καλώς, χαίρετε. Καλώς. Ναι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, ναι, σε εξέλιξη ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Χθες την γκέλα της αγωνιστικής την έκανε η ΑΕΚ, ναι, που το έφαγε στο 97 από την Κηφισιά. Κοιμήθηκαν εκεί λίγο οι παίκτες του Νίκολιτς και ισοφαρίστηκε. Παίζοντας γενικά, μάλλον όχι καλά γενικότερα η εμφάνιση, δηλαδή και η νίκη ίσως να μην ήταν απόλυτα δίκαιη. Η Κηφισιά το άξιζε τον γκολ και το βρήκε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη με 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο ΠΑΟΚ σημαντική νίκη μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Περιστέρι, σε έδρες πιο δύσκολες από αυτή που η ΑΕΚ, ας πούμε, άφησε βαθμούς. Κέρδισε και ο Άρης 2-2 τον Όφη, ο οποίος επίσης μεσοβδόμαδα είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρασε το Europa League. Και σήμερα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στην έδρα του Λεβαδιακού, που δεν νομίζω ότι θα είναι όσο ισχυρός ήταν την περσινή σεζόν, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια δύσκολη έξοδος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός, στις 7 παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την Ισπανία, παιχνίδι για τα πραγματικά του μουντο μπάσκετ και παιχνίδι χωρίς περιθώριο για απώλειες, γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει, με 3 συνεχόμενες ήττες και, ναι, και αρνητικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο.
0: Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καμιά γλώσσα ζωής και θαρά αυτά ιστορίες, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει το 5-5. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αρκετά πιο γεμάτη από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Σε καταλάβαμε, Δημήτρη. Σε καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός.
14: Star FM 93,3.
15: Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ακούς Star FM 93.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night.
4: All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
1: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. Best. 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Αχ, καρδιά μου

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Μέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11 και 30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

καλαμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. FM.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

χάρη πάλι καλά. Το μυαλό μου ας μπερδεύει, παλεύει, με ζόρι δουλεύει, μα δεν έχει φρικάρι πάλι καλά. Που τα χέρια πονάνε, τα πάντα σπάνε, μα αυτά δεν έχουν σπάσει.

0: εγώ στα έλεγα.
1: Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή σου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία, μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.